0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Και περπατώ και περπατώ στα ξένα. Κι είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό. Αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά και τα βουνά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Ήδη διακόσμηση, γάμου, βάπτιση, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις.

0: είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού, για επαγγελματίες και όχι μόνο.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
5: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Not the only town like this town. This town is a make.

this town. It's a you.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
7: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο Ιέβα Γαλανιάδη. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου τέλος πάντων, ναι, 12 Ιουνίου 2026. Είναι αλήθεια, φτάσαμε στη 12η, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι λέμε τώρα. Λοιπόν, σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ονουφρίου, αν γιορτάζεται σήμερα, τι να πω, χρόνια πολλά, αν έχετε γενέθλια σήμερα επίσης, χρόνια πολλά, εντάξει, το Ονουφρίος δεν το λες και όνομα τώρα το οποίο, δεν το λες, όχι. Λοιπόν, και σήμερα, α, διαβάζω εδώ, τι έγινε σαν σήμερα στις 12 Ιουνίου, αλλά αυτό που θα λέμε εμείς εδώ στην Τρίπολη σαν σήμερα είναι ότι επιστρέφει, είναι καθοδόν αυτή τη στιγμή ο Αδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως, βεβαίως είναι καθοδόν, αυτό θα σκέφτονται οι Τριπολίτες και νομίζω ότι του χρόνου θα κάνουν και μια λαμπρή εκδήλωση για το πρώτο έτος της αποκαταστάσεως, φυσικά αστειεύομαι, έτσι, εννοείται. Λοιπόν, πιο σημαντικά πράγματα γιορτάζουμε σήμερα. Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Φέξα μου και κλίστρισα δηλαδή. Όπως σας είπα και χθες, η παιδική εργασία, η περιπτώσει εργασία των ατόμων 15 ετών στη χώρα μας έχει αυξηθεί. Θα βρω και από Δευτέρα τα γεγονότα και θα σας τα πω, τα νούμερα δηλαδή, γιατί κάπου τα έχω αποθηκεύσει, κάπου είναι. Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι τις παρούσες. Οπότε, ναι. Σαν σήμερα λοιπόν το 1897 ο Καρλ Έλσενερ έλαβε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πολυσουγιά που αργότερα ονομάστηκε Ελβετικός. Βεβαίως, μπορείς να ανοίξεις κονσέρβα, να κόψεις τα νύχια σου ή κανένα σκηνή, να επιδιορθώσεις αεροπλάνο, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Έχει κουτάλι, έχει πυρούνι, έχει μαχαίρι, έχει τα πάντα τέλος πάντων. Ό,τι χρειάζεται ένας άνθρωπος σε μέγεθος έτσι καλό, μικρό, για να μπορέσει να επιβιώσει. Το 1942 σαν σήμερα η Άννα Φρανκ έλαβε ένα ημερολόγιο για τα 13η γενέθλιά της. Το γνωστό. Το 1955 με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμανλή ξεκίνησε η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων του τραμ, δηλαδή από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν από τα τρόλεϊ και το οποίο τραμ εμείς επαναφέραμε για να ταξιδεύει άδειο το πέρα δόθε και για να καταστρέψουμε και λίγο χώρο έτσι στις λεωφόρους μας και από τα υπόλοιπα μέσα συγκοινωνίας. Δεν βαριέσαι. Το 1987 σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους από τον Νίκο Γκάλη νίκησε 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Ήταν εντάξει, τρομερή βραδιά και πιο τρομερή βραδιά ήταν η επόμενη που ακολούθησε στον τελικό. Εκεί νομίζαμε ότι θα χάναμε τον πατέρα μας από την ταχυκαρδία. Το 1991 ο Μπόρις Γιέλτσιν εξελέγει πρόεδρος της Ρωσίας. Το 1994 το Πασόκ ήρθε πρώτο στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα βλέπεις αυτά τα νούμερα και λες πότε θα επιστρέψουν, ποτέ. Επίσης, το 1996 η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας, κάποια λάδια αναγνωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευση στα γνωστά pop. Έχουμε από τότε, έχουν αναγνωριστεί και πολλά άλλα. Η μελιτζάνα του Λεωνιδίου, η τσακόνικη, τα μήλα Delicious Πιλαφά εδώ, βεβαίως. Λοιπόν, και σαν σήμερα τι έγινε. Α, το 2004 η Εθνική Ελλάδος πρώτη φορά εμφανίστηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία. Επικράτησε με 2-1 της Πορτογαλίας και πέτυχε την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παγκόσμιο Κύπελλο γίνεται και τώρα, αλλά χωρίς, εν πάση περιπτώσει. Θα μου πεις εδώ αποκλείστηκε η Ιταλία από το Μουντιάλ. Εμείς θα τη βγάζαμε καθαρή. Αλλά δεν βαριέσαι, εντάξει. Ήταν και χθες η έναρξη έτσι, του Μουντιάλ. Καραγκιοζηλίκια και ξενέρωμα. Ακριβώς. Καραγκιοζηλίκια και ξενέρωμα. Ακριβώς αυτό. Δεν βαριέσαι. Έτσι είναι. Άρτος θεάματα. Βασικά θεάματα μας μείνανε. Και τα καραγκιοζηλίκια τα γενικότερα είναι όπως ας πούμε ότι ένας σωμαλός διαιτητής, ένας από τους κορυφαίους διαιτητές του κόσμου, δεν του επιτράπει η είσοδο στην Αμερική γιατί υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί από τον Τραμπ. Και ο άνθρωπος επί 11 ώρες ανακρινόταν για να επιστρέψει τελικά σπίτι του
Δηλαδή μιλάμε για ρεζιλίκια, ωραία. Είπα, θέλετε να φιλοξενήσετε, δεν θέλω να το πω, όπως θα το έλεγα σπίτι μου, το Μουντιάλ. Κάντε το σωστά, αλλά, ή τουλάχιστον αξιοπρεπώς. Αλλά όχι, γιατί τραμπαλίζετε γι' αυτό. Το 1913, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ντίνος Ηλιόπουλος, Έλληνας ηθοποιός. Το 1924, ο Τζορτζ Μπους, 41ος πρόεδρος, τον είπα. Το 1927, ο Γιάννης Βογιατζής, Έλληνας ηθοποιός. Το 1928, ο Πέτρος Μολυβιάτης, Έλληνας πολιτικός. Άντε. Το 1929, η Άννα Φρανκ, έτσι. Το 1941, ο Τσικ Κορία, Αμερικανός τζαζίστας. Και το 1798, σαν σήμερα, πέθανε ο Ρήγας Φεραίος, πρωτεργάτης του ελληνικού διαφωτισμού. Το 1920, ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός, επικεφαλής του κινήματος του Γουδί, το 1909. Το 2003, ο Γκρέγκορι Πέκ, Αμερικανός ηθοποιός. Και το 2023, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, Ιταλός πολιτικός και επιχειρηματίας, που όπως διαβάσαμε χθες από το πρώτο θέμα που με αυτά ασχολείται, η οικογένειά του, λέει, τα παιδιά του δεν θέλουν να κρατήσουν τη βίλα όπου γίνονταν τα πάρτι μπούγκα μπούγκα. Τα θυμάστε τα μπούγκα μπούγκα πια? Όχι, 12 βίλες, ναι, αυτή τη μία εκεί που γίνονταν τα όργια. Αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας, τέλος πάντων. Έτσι. Δεν τη θέλουν, λέει, τα παιδιά, όχι. Φαίνεται θα είναι και αυτά ευσεβείς χριστιανοί. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα.

Φίλες και φίλοι, όπου ανοίξετε, όπου διαβάσετε τηλεόραση θα ανοίξετε, site θα ανοίξετε, Facebook θα ανοίξετε, ό,τι τέλος πάντων, γι' αυτό μην ανοίγετε τίποτα, πετάχτε τα, πιάστε ένα βιβλίο. Το κύμα κακοκαιρίας από τη μια, η καλοκαιρινή αστάθεια από την άλλη, οι βροχές και οι καταιγίδες που θα χτυπήσουν αλίπητα τη χώρα, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ κτλ. Κτλ. Εγώ που έχω καταλήξει. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου, 29 βαθμοί θερμοκρασία στην Τρίπολη, καθαρός καιρός μέχρι τις 3 το μεσημέρι όπως πάντα, και μετά από τις 6 το απόγευμα θα πέσουν, θα έχουμε 3 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και μάλλον θα έχουμε 3 με 6 βροχούλα και ασθενή βροχούλα 6 με 9. Τώρα θα είναι αυτό το τσουρτσουρ, υποθέτω, που είχαμε και χθες. Υποθέτω. Δεν λέει για καταιγίδες κάτι εδώ, δεν λέει κάτι χειρότερο. Για αύριο Σάββατο θα πέσει κατά τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς, με ασθενή βροχή και πάλι από το μεσημεράκι και βροχούλα το απογευματάκι κτλ. Την Κυριακή είχε καταιγίδες, αν θυμάμαι καλά, όμως τώρα έχει αλλάξει η πρόγνωση. 26 βαθμοί θερμοκρασία και βροχούλα. Βροχούλα με 2 μποφόρ νοτιοδυτικούς ανέμους από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6. Εντάξει, δεν είναι κακό. Από Δευτέρα 30 βαθμοί, λιώνει το κορμί, καθαρός καιρός, τα κουνουπάκια μας όπως τα ξέρουμε και τα αγαπάμε, λέμε τώρα, και γενικά θα έχει καλό καιρό, αλλά την Τετάρτη βλέπω πάλι ασθενή βροχή και 30 βαθμούς θερμοκρασία. Εντάξει, αυτό είναι, έρχεται από τα Δυτικά Βαλκάνια ένα κύμα λέει εδώ, το οποίο θα περάσει, χειρότερη φάση στις σποράδες από ό,τι λένε, που θα αρχίσει να βρέχει και δεν θα σταματάει, και μετά στο Αιγαίο, γενικά θα έχουμε θέματα, και από εδώ η κακοκαιρία περνάει, να πούμε, ξόφαλτσα, μακάρι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, γιατί και την προηγούμενη φορά, εντάξει, είχαμε μπόρες, βροχές, καταιγίδες, αλλά όχι αυτό το χάος που έγινε εδώ στην Τρίπολη. Εν πάση περιπτώσει, μια χαρά, τουλάχιστον όπως μαθαίνουμε, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είναι καθοδόν, έχει υψηλό μπλοκάρι κάπου τώρα εδώ και 20 λεπτά, αλλά η πορεία συνεχίζεται προς την πλατεία Άρεως, ψάχνουν τρόπο, τέλος πάντων, να τον πάνε έτσι ωραία και περήφανα. Σήμερα θα στηθεί ο Ανδριάντας, θα στηθεί κανονικά δηλαδή, θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες εργασίες και τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν στις 19 του μήνα, βεβαίως, θα προηγηθεί στις 18 στο Μαλλιαροπούλιο Δημοτικό Θέατρο μία ενημέρωση, να το πούμε έτσι, σχετικά με τις επεμβάσεις που έγιναν στον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη από τον Μάρκο Γεωργιλάκη, τον γλύπτη που ανέλαβε όλη αυτή τη δουλειά, στις 8. Στις 8. Τα αποκαλυπτήρια είναι στις 7:30 την επόμενη μέρα, Παρασκευή, στην πλατεία Άρεως. Και κάπως έτσι θα γυρίσει και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Εγώ πρέπει να σας πω ότι στις 9:30 θα έχουμε τηλεφωνικά τον Γιώργο Φαράντο μαζί μας, μέλος παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησος, πάρα πολύ ενεργός άνθρωπος, όπως και όλη η παράταξη βεβαίως, ασχολείται με τα αρκαδικά θέματα πάρα πολύ. Είναι άνθρωποι και αυτός και ο επικεφαλής παράταξης, ο Μανώλης ο Μάκαρης, που τρέχουν από χωριό σε χωριό, όπου υπάρχει πρόβλημα, όπου υπάρχει κατολίσθηση, δυστυχώς έχουμε πολλές, για τις ανεμογεννήτριες, για το θέμα της ενέργειας, για τη ΔΕΗ, και όχι μόνο εδώ, και σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Συνεχώς ενοχλούν, συνεχώς με βίντεο ανεβάζουν, συνεχώς είναι εκεί, οπότε ναι, θα τον έχουμε μαζί μας και αυτό από μόνο του είναι σημαντικό βεβαίως.

Φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν αντέξατε να δείτε χθες την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο Ενώπιος Ενωπείο. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι τα μπαλάκια πάνε πέρα δόθε. Το ξέρεις αυτό, θέλεις να σε μάθω τένις, πέτα το μπαλάκι, χτύπα το καλά. Λοιπόν, του πέταξε γαλάζιο μπαλάκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα ζημιώσει την παράταξη. Ξέρουμε όλοι ότι ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζει τα όπλα του, ακονίζει τα μαχαίρια του για να φτιάξει ένα κόμμα. Τώρα, προσέξτε, πόσο λεπτά είναι τα πράγματα και κατά πόσον θα φτιάξει κόμμα για να κλέψει από τη Νέα Δημοκρατία, για να υπονομεύσει τη Νέα Δημοκρατία ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεύτερον, θα φτιάξει κόμμα για να υπονομεύσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξεκάθαρα θέλει να το κάνει αυτό. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχει και μια προϊστορία με την οικογένεια. Το ανέφερε και ο κύριος Μητσοτάκης χθες με κάποιο τρόπο. Με κάποιο τρόπο είπε ότι η παράταξη του έδωσε και δεύτερη ευκαιρία. Η αποστασία γνωστή, τη θυμάστε, την αποστασία που έκανε ο Σαμάρας στον πατέρα Μητσοτάκη. 1992, μαζί και αυτό το χρόνο, μαζί και μισή δύο που έλεγε και ο Ρουβάς τότε το 92.

δεν του άρεσε. Και ποιος τον ρώτησε. Λοιπόν, η αναγνώριση του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, ούτε αυτό του ήρεσε, όπως δεν ήρεσε και σε ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας κτλ., οι οποίοι έχουν πάει προς Νίκη Μεριά, Βελόπουλο, ακροδεξιά, λίγο Καριστιανού κοιτάνε, τα πάντα όλα τέλος πάντων. Ακούστε τι είπε ο κύριος Κυρανάκης όμως χθες. Είπε ότι ο ίδιος, ο Κυρανάκης, είναι λιγάκι πιο δεξιά από εκεί που τοποθετείται η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κυρανάκης έχει βγει πρωτοπαλίκαρο τώρα και σκοπός του είναι να μαζέψει οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω, τους ψηφοφόρους, μα τέλος πάντων, ιδίως τους δυσαρεστημένους, οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι είτε με το Μητσοτάκη, είτε με την κυβέρνηση, είτε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με τα ρούχα τους τρώγονται τέλος πάντων. Και η δήλωση του κυρίου Κυρανάκη δεν μπορεί να είναι τυχαία. Βέβαια, εγώ τον πιστεύω ότι είναι τοποθετείται λίγο πιο δεξιά από τη δεξιά. Ενώ από τη δεξιά που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία, έτσι το είπε ο άνθρωπος ακριβώς. Τον πιστεύω, γιατί την προηγούμενη φορά γύρισε και είπε σε βουλευτή και δεν θυμάμαι και σε ποια κιόλας. Μια φάση του στυλ, εδώ δεν είναι η κουζίνα σας, ή πήγαινε πλήν κανένα πιάτο ή κάτι τέτοιο, για την οποία ζήτησε βεβαίως συγγνώμη. Αλλά η δεξιά, δεξιωτέρα της δεξιάς ψυχή δεν κρύβεται, κύριε Κυρανάκη μου, παρά τις, τέλος πάντων, πώς να το πω, φαντασιώσεις που πέταγε κατά καιρούς ως Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, όπως έχουμε πει εκατό φορές, τη μεταφορά των μεθυσμένων μεταξύ με κρατική επιχορήγηση για να μην σκοτώνονται στους δρόμους. Είναι δηλαδή, ήταν μία από τις τρομερές του έτσι ιδέες. Φοβερή ιδέα, υπέροχη ιδέα, δεν το συζητώ. Θα πρότεινα τουκ-τουκ σε αυτή την περίπτωση, για να είμαστε, που δεν χρειάζονται και μεγάλες αποζημιώσεις, ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, μίλησε ο Μητσοτάκης για πολλά πράγματα χθες. Λοιπόν, ο Μάκης Βορύδης, και αυτό θα σας πω και θα πάμε σε ένα διάλειμμα, που ο Σαμαράς έφερε από τη Νέα Δημοκρατία, στη Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη, από το Λαός, έτσι, και τον ανέδειξε σε ένα από τα κορυφαία στελέχη της, πρέπει να υπερασπιστεί την κυβέρνηση, έτσι. Και δήλωσε στον Status FM ότι δεν πιστεύει πως ο κύριος Σαμαράς θα ιδρύσει νέο κόμμα. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κοινωνική δυναμική για ένα νέο δεξιό κόμμα. Όταν δεν βλέπω πραγματικό πολιτικό αίτημα, καταλαβαίνω στη συνεχεία προσωπικά ζητήματα. Αλλά τα προσωπικά ζητήματα δεν μπορούν να δικαιολογούν την ίδρυση επιτυχημένων κομμάτων, σχολίασε ο κύριος Βορύδης. Εντάξει. Δηλαδή. Και τι άλλο είπε ο κύριος Βορύδης? Αυτή η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει το πιο σκληρό μεταναστευτικό πρόγραμμα το οποίο υπάρχει. Συγχαρητήρια να σας πούμε. Συγχαρητήρια. Με άλλες δύο παραιτήσεις γενικών γραμματέων, ανθρώπων της κυβερνήσεως δηλαδή, κάτι ανιψιές του Κακλαμάνη μπλεγμένες, σύζυγος ανιψιάς Κακλαμάνη, πρόεδρος της Βουλής ο Κακλαμάνης, μην ξεχνιόμαστε, μπλεγμένοι στα σκάνδαλα τώρα με τις πολιοδομίες, το ένα το άλλο. Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υποδομών, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού, γεια σας, παραιτήθηκαν και οι δύο λόγω του κυκλώματος κτλ. Εντάξει, και ακόμα εμείς ασχολούμαστε με αυτό το κόμμα. Συνολικά είναι 46 πια, νομίζω, οι άνθρωποι οι οποίοι τα χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία έχουν παραιτηθεί λόγω σκανδάλων. Από πού να το πιάσουμε και από πού να το αφήσουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Μικρή διακόπη για διαφημίσεις εδώ μετά στον Αρκαδία 938. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπιαστη κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρώτη μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και μαντέψτε, συνέφιασε ήδη. Ήταν χαρά Θεού πριν από μια ώρα, δηλαδή θέλω να πω τι ωραία. Είπαμε, θα έχουμε βροχούλες σήμερα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, σας έλεγα χθες πόσο μοναδικά ατέριαστο είναι για έναν περιφερειάρχη και εν πάση περιπτώσει να γίνεται ολόκληρη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του Μελιτζάζ, ενός φεστιβάλ το οποίο είναι φανταστικό, είναι υπέροχο, είναι γέννημα θρέμα της τοπικής κοινωνίας. Επίσης έχει προκύψει από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους πριν από 13 χρόνια. Όλο το σκεπτικό και η φιλοσοφία του δεν έχει αλλάξει, όμως οι διοργανωτές κάπως θέλουν έτσι να το αλλάξουν λιγάκι. Εγώ αυτό κατάλαβα. Εντάξει, ο κύριος Πτωχός είπε για ό,τι λέει σε κάθε περίπτωση και για κάθε κατάσταση, για κάθε πολιτιστικό γεγονός στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Εργαλείο εξωστρέφειας, ανάπτυξης, ενδυνάμωσης, ενίσχυσης της τοπικής ταυτότητας είναι γνωστή καραμέλα μαζί με μια ολιστική, κάπου θα το πέταξε και το ολιστικό, εγώ δεν το άκουσα. Ήταν δηλαδή μαζί με τον Περιφερειάρχη, ήταν ο κύριος Μανώλης Κατζός, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας κύριος Μανδρώνης και ο αναπληρωτής περιφερειάρχης κύριος Λαμπρόπουλος για ένα φεστιβάλ το οποίο γίνεται στο Λεωνίδιο. Όλοι αυτοί μαζί, πείτε μου μετά ότι δεν είναι αυτοπροβολή αυτό το πράγμα και ότι είναι κάτι άλλο, ότι πήγαν για να προβάλλουν το φεστιβάλ. Απόδειξη, θέλετε να σας πω πόσες αναγνώσεις έχει στη δική μας σελίδα, πόσο ενδιαφέρονται να ακούσουν τι έχει να πει ο κ. Πτωχός για το Μελιτζάζ. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν είναι προώθηση εκδήλωσης. Τα δελτία τύπου, οι συνεντεύξεις τύπου δίνονται για να προωθήσεις κάτι. Δεν ενδιαφέρονται να ακούσουν από κανέναν από αυτούς τι είναι το Μελιτζάζ. Πώς αλλιώς να το πω. Δηλαδή πραγματικά. Αλλά θα μου πεις πόσα έργα γίνονται στην Αρκαδία και τι είναι ολοκληρωμένο όπου πας ακούς. Έχει δεσμευτεί το ποσό, έχει ξεκινήσει η πρώτη φάση της δέσμευσης του ποσού για την πρώτη φάση της τέλος πάντων παράκαμψης του άστρους και προχωράει αυτή την παράκαμψη, την ακούμε 100.000 χρόνια. Λοιπόν, και ξεκινάνε, ναι, προχωρούν αργά τα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση έργο-έργο δεν γίνεται, μην κοροϊδευόμαστε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, έτσι όλοι αυτοί μαζεμένοι γύρω από ένα τραπέζι και την αφίσα του Μελιτζάζ κοινότητες πίσω, με αυτόν τον τρόπο δεν διαφημίζεται κάτι. Με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να επιδιώκεται μία αυτοπροβολή η οποία δεν ταιριάζει. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο έξυπνοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και πολύ πιο τέλος πάντων βλέπουν λιγάκι πιο μπροστά. Δυστυχώς, ναι, αυτό έγινε. Με αποκορύφωμα βεβαίως τον κύριο Μπερέτσο, ο οποίος την αποτελείωσε τη φάση. Ο Μαρίνης Μπερέτσος είναι ο διευθύνων σύμβουλος του αναπτυξιακού οργανισμού Πάρδωνας, ο οποίος είπε ότι πολύ θα ήθελαν να είναι επίτιμη προσκεκλημένη στο Μελιτζάζ η κυρία Λίνα Μενδώνη. Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε Μπερέτσο, μου δηλαδή, συγγνώμη. Όχι, είναι ένα φεστιβάλ, ένα ζωντανό φεστιβάλ με μουσική, με φαγητό, με υπέροχες μελωδίες, με χαρά, με πολυχρωμία κτλ. Πιστεύετε ότι θα ενδιαφερθεί κανένας αν στα εγγένεια, πείτε μου ότι θα κόψετε και κορδέλα φέτος, αν στα εγγένεια ή αν έρθει η κυρία Μενδώνη να το επισκεφτεί, θα προσθέσει κύρος. Τώρα, εντάξει, καταλαβαίνουμε τι γίνεται, αλλά μην τα κάνουμε όλα ένα πράγμα. Αφήστε και τίποτα να πάει έτσι να είναι για τον κόσμο μόνο και για κανέναν άλλον. Αφήστε τίποτα να είναι για τον κόσμο μόνο και από τον κόσμο να βγαίνει. Διακριτικά πιο πίσω μια χαρά. Την κυρία Μενδώνη. Τι άλλο θα μας βρει. Δηλαδή ειλικρινά τώρα. Και κανονίστε. Μην κάνετε τα ίδια και με το παρατηρώ. Δεν ξέρω. Ωραία. Οι διοργανωτές, ναι, δίνουν χρήμα. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Λίγο πιο πίσω για να φαίνεται και το έργο. Δεν είναι ανάγκη να φαίνονται πάντα τα πρόσωπα που... Okay. Εντάξει. Δεν είναι ανάγκη. Δεν είναι ανάγκη. Και κυρίως δεν είναι ανάγκη τις όλες τις έτσι, φιλίες μας και τα... Γιατί ο κύριος Μπερέτσος υπερασπίστηκε την κυρία Μενδώνη και για το τηλεφέρειξ στη Μονεμβασιά. Βεβαίως. Μόνο που η κυρία Μενδώνη ξεκάθαρα δεν απάντησε. Δηλαδή, αν το έργο ήταν της αρχαιολογίας... Έπρεπε να έχει κάνει δοκιμαστικές τομές για τα κτίρια, το ένα το άλλο, γιατί βρέθηκαν κάποια κτίρια εκεί. Είχαν πει από το ΚΑΣ, όχι εκβραχισμοί, άρα η αρχαιολογική υπηρεσία φταίει. Αν το έργο είναι του Δήμου, χρειαζόταν άδεια. Χρειαζόταν άδεια, οικοδομική δεν λέγεται, κάπως αλλιώς λέγεται, καταλαβαίνουμε όμως τι. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Κυρία Μενδώνη ποτέ δεν απάντησε ξεκάθαρα. Οπότε, ναι. Και δεν χρειάζεται και υπερασπιστές η κυρία Μενδώνη, έχει πίσω της
έχει πίσω της τον κόσμο όλο από πολύ νωρίς στη ζωή της.

Φίλες και φίλοι, χθες όπως σας είπα, ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και ένα πράγμα για το οποίο φυσικά ερωτήθηκε ήταν για τα σκάνδαλα, για τους εμπλεκομένους, για την παραίτηση δύο γενικών γραμματέων κτλ. Και τι είπε ο Αθεόφοβος. Ο Αθεόφοβος είπε ότι είναι αυτή η κυβέρνηση, ξετρυπώνει και βγάζει τα σκάνδαλα στη φόρα και είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό και δεν φοβάται. Θα μπορούσε να πει κάποιος, εσείς τα κάνετε, εσείς τα ξεσκεπάζετε. Συγχαρητήρια, ναι. Συγχαρητήρια για την ειλικρίνεια, ξέρω εγώ. Οι υπηρεσίες είναι που ξεσκεπάζουν και ποτέ δεν ξέρουμε βεβαίως τι θα βρουν από κάτω. Αλλά εδώ δεν υπάρχει ένα σκάνδαλο στην Ελλάδα στο οποίο να μην εμπλέκονται στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, Γενική Γραμματής Υπουργείων, Υπουργοί, Υφυπουργοί, όπως θέλετε πάρτε το, μέλη κόμματος, οτιδήποτε. Θα μου πείτε, αυτά γίνονταν πάντα, οι πολεοδομίες, είπε, μην μου πείτε ότι οι πολεοδομίες είναι τωρινό φαινόμενο, τωρινό φαινόμενο δεν είναι, αλλά προφανώς όχι, αλλά τώρα που αποκαλύπτεται αυτό το φαινόμενο, για το οποίο φταίμε όλοι, έτσι, φταίνει και οι πολίτες, βεβαίως, φταίνει και οι υπάλληλοι, πολλοί υπάλληλοι, φταίει όλο το, φυσικά με την κάλυψη των ανωτέρων, γιατί τίποτα δεν γίνεται χωρίς κάλυψη των ανωτέρων, έτσι, πολύ, δηλαδή εντάξει, ναι, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη που αυτό, τα αυτά και τα αυτόνι. Μια χαρά, συγχαρητήρια. Τώρα, είναι αυτό ακριβώς. Μπράβο που εσείς τα κάνετε και εσείς τα αποκαλύπτετε, αλλά όσο να πεις είναι ένα θέμα. Γνωρίζαμε, λέει, ότι υπάρχουν ζητήματα λειτουργίας και διαφθοράς στις πολεοδομίες, είπε. Εντάξει, και είναι θέμα, είναι ένα θέμα αυτό. Παραιτήθηκε και ο διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, Λινιντάν Καμπάνες, αλλά ο ίδιος είπε ότι έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε να παραιτηθεί, γιατί ήταν πολλά χρόνια σε αυτή τη θέση. Βέβαια, υπάρχει μια σχέση ανάμεσα σε αυτόν και στο κύκλωμα της Νάνσης, όπως είναι γνωστό το κύκλωμα, έτσι. Λοιπόν, οι συλληφθέντες, λέει, δεν δρούσαν σε κενό, αναφέρει το ντοκουμέντο. Αποτελούσαν συγκοινωνούντα δοχεία με το παλαιότερο σκάνδαλο εκβιασμού καταστηματαρχών σε Αττική και Μύκονο. Έτσι. Προσέξτε, αυτά δεν είναι συμπτώσεις, ούτε είναι πράγματα τα οποία βγαίνουν ξαφνικά. Βγαίνουν ξαφνικά στη φόρα. Επίσης, όπως έχει αποκαλυφθεί, μισό λεπτό δώστε μου, σύμφωνα, λέει, με διασταυρωμένες πληροφορίες της ίδιας εφημερίδας, η σύζυγος του Εμμανουήλ Λογοθέτη, του πρώην Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εμπλέκεται στην υπόθεση και θεωρείται άνθρωπος του Μητσοτάκη στο Ανατολικό Αιγαίο, είναι ανιψιά του Νικήτα Κακλαμάνη και αποσπάστηκε από τον ΕΟΔΗ στη Βουλή το Φεβρουάριο του 2025. Ο θείος της εξελέγει πρόεδρος Βουλής ένα μήνα νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2025, και η ίδια αποσπάστηκε στο γραφείο του λίγες μέρες αργότερα. Βεβαίως. Ο Μάνος Λογοθέτης φόρτωσε στη σύζυγό του, μέσω δηλώσεών του στο Sky, ένα αμαρτωλό ακίνητο που περιλαμβάνεται σε συνομιλίες της δικογραφίας. Και όπως είπε στον τηλεοπτικό σταθμό ο πρώην Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, πρόκειται για οικογενειακό πατρικό ακίνητο της Ειρήνης Σαμιωτάκη Λογοθέτη, το οποίο έχει κατεδαφιστεί και γίνεται εξκαφή για την ανέγερση νέου κτηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία αναφέρεται ως ακίνητο ιδιοκτησίας του. Τώρα, όποιος και αν είναι, λέει, ο ιδιοκτήτης, η υπόθεση μυρίζει Νέα Δημοκρατία προφανώς, γιατί ο Μάνος Λογοθέτης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Αποτελεί προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές και στις επόμενες κάλπες. Και την ίδια ώρα, η σύζυγός του όχι μόνο είναι συγγενής του Νικήτα Κακλαμάνη, άρα και αποσπασμένη στο γραφείο του και στενή συνεργάτηδά του. Ωραία. Πάμε καλά. Ναι, πάμε πολύ καλά.

Φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, αλλά στη Μεσσηνία χάσανε μια καμπάνα. Χάσανε την καμπάνα του Ναβαρίνου. Είναι στις 29 Μαΐου του 2026, βρισκόταν κανονικά στη θέση της. Είναι μια καμπάνα την οποία είχαν δωρήσει οι Ρώσοι, βάρους 12 κιλών. Είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα το 2017 τιμητικά με το ρωσικό πολεμικό πλοίο Αζόφ, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων μνήμης για τα 190 έτη από την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Έτσι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα το ζήτημα, το θέμα είναι το εξής. Μαντέψτε πού βρισκόταν αυτή η καμπάνα. Στο νιόκαστρο της Πύλου, στο Φρούριο. Πολύ ωραία. Πες μου κι εσύ του Δειλινού καμπάνα, πού να είσαι, πού να είσαι. Στο νιόκαστρο της Πύλου, επαναλαμβάνω. Θα θυμηθείτε που θα πάει. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί σας, εμείς και ο Γιώργος Φαράντος, μέλος της παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοπόννησου. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίδη στο μικρόφωνο. Σε λίγο και πάλι μαζί, καλημέρα.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο?
6: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
7: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις λάτες.
6: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
8: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
6: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
9: People have repower. People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη, και πάμε στον καλεσμένο μας για σήμερα, τηλεφωνικά έστω, αλλά πάντα χρήσιμα, έτσι, αυτές οι, πώς να το πω, αυτές οι συνεντεύξεις, αυτές οι παρουσίες. Γιώργος Φαράντος, μέλος της παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησος, από τους πλέον δραστηρίους, θα το πω, περιφερειακούς συμβούλους σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Γιώργο, καλημέρα.
1: Υποψηφίος. Καλημέρα, κυρία Γαλανιάδη. Τι κάνετε?
0: Καλημέρα. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε ένα... Γιώργο, δεν ακούω καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Α, τώρα ακούω. Τώρα ακούω. Καλώς.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Φαράντο, χαιρόμαστε που είστε κοντά μας, φυσικά. Η παράταξη Πρώτη Πελοπόννησος στην κυριολεξία δεν έχει αφήσει μέρος της Πελοποννήσου που να μην βρεθεί, γιατί αντιμετωπίζουμε και πολλά προβλήματα στην περιφέρειά μας, έτσι, και ιδίως η Αρκαδία.
1: Οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε. Είδαμε ότι ήσασταν σε κάθε γωνιά της Γορτινίας. Γωνιά, δεν το λες και γωνιά, γιατί εδώ έχει αποκλειστεί ολόκληρος εθνικός δρόμος.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Και τώρα πια που έπεσε και ο τελευταίος βράχος, αυτός που σχεδόν παρακαλάγαμε να πέσει για να μην γίνει τίποτα χειρότερο. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Πάρα πολύ πυρό. Είπε η κυβέρνηση λοιπόν ότι θα δώσει από την αρρωγή, την κρατική αρρωγή βεβαίως, περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για τη Μεγαλόπολη και την Κορτινία, τα οποία...
1: Συγγνώμη, πώς το είπατε, θα...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα δώσει.
0: Θα δώσει, αλλά...
1: Νόμιζα ότι άκουσα ότι έδωσε.
0: Τώρα... Θα εκταμιευτούν αυτά τα χρήματα, αλλά ακόμα και ο Στάθιος Κούλης παραδέχτηκε ότι πρόκειται μόνο για το 20% της κάλυψης, ναι, των αναγκών. Ναι. Οπότε πείτε μας εσείς τι...
1: Κοιτάξτε, θα έχετε δει οπωσδήποτε το πρόβλημα αυτό που έχει δημιουργηθεί, mm-hmm, στην Κορτινία αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές, mm-hmm, της Αρκαδίας, σχετικά με την προσβασιμότητα σε διάφορες περιοχές, mm-hmm, και την κακή κατάσταση των δρόμων. Στην Κορτινία απλά το πρόβλημα είναι εξόφθαλμο, mm-hmm, διότι πρόκειται για μια εθνική οδό η οποία ενώνει την Τρίπολη με την Ολυμπία και τον Πύργο, που έχει πέσει σε τουλάχιστον δύο σημεία. Το ένα σημείο έχει κλείσει ολοκληρωτικά, είχε κλείσει τουλάχιστον τις ημέρες που πήγαμε και πριν από τα Λαγκάδια, όπου έχει πέσει το βουνό, αλλά έχει κλείσει και στο Λιβαδάκι, όπου έχει καταρρεύσει εντελώς, ναι, ο δρόμος. Ναι. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η εθνική οδός να παραμένει κλειστή σε δύο σημεία, να μην μπορεί κανείς να περάσει από τον υπάρχοντα οδικό άξονα, οριζόντιο οδικό άξονα της Πελοποννήσου, για να κατευθυνθεί από τις περιοχές της Αρκαδίας, τις περιοχές της Ηλίας, αλλά και ταυτόχρονα τα ενδιάμεσα χωριά να είναι αποκλεισμένα και από τις δύο πλευρές. Και συγκεκριμένα όταν πήγαμε στα Λαγκάδια, οι κάτοικοι κλείναν τα μαγαζιά τους και μας λέγανε ότι από εδώ δεν περνάει κανείς. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Όμως ακόμα χειρότερο είναι το γεγονός της κολυσιεργίας. Mm-hmm. Και ότι ενώ οι τοπικοί φορείς είχαν προειδοποιήσει για αυτή την κατάσταση και εμείς είχαμε πάει ήδη, το θυμάστε και το είχαμε συζητήσει, mm-hmm, από το Λαγκαδινό Καρναβάλι, δηλαδή, mm-hmm, το Φεβρουάριο, και ο δρόμος τότε ήταν κλειστός. Λέγαμε λοιπόν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, γιατί ο δρόμος θα πρέπει να ανοίξει την καλοκαιρινή περίοδο, όπου κατεβαίνουν από την Αθήνα, κατεβαίνουν τουρίστες, και τελικά όχι μόνο αυτό δεν έγινε, αλλά τώρα αναρωτιόμαστε αν ο δρόμος θα λειτουργήσει και θα ανοίξει για το επόμενο καλοκαίρι του 2027, και αν θα είναι και ασφαλής βέβαια, mm-hmm, για να μπορούν να περνάνε τα αυτοκίνητα με ασφάλεια και να μην γίνει και κάποιο ατύχημα. Εμείς θεωρούμε απαράδεκτη αυτή την κολυσιεργία. Θεωρούμε απαράδεκτο να έχει προαναγγελθεί ότι θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, και επί μήνες η πολιτεία και η περιφερειακή αρχή να κλείνουν τα μάτια. Mm-hmm. Σαν περιφερειακή παράταξη Πρώτα η Πελοπόννησος, φέρνουμε την πολιτεία και την περιφερειακή αρχή πρώτων ευθυνών τους και λέμε ότι επιτέλους θα πρέπει να μεριμνήσουν και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο δρόμος να παραμένει ανοιχτός. Ακόμα δε περισσότερο ζητάμε ένα θέμα το οποίο έχει εδώ και δεκαετίες ζητηθεί, να γίνει η παράκαμψη των Λαγκαδίων προκειμένου, ας πούμε, να διευκολυνθεί η κίνηση σε αυτό το σημείο, και ακόμα περισσότερο, αν αυτό είναι δυνατόν, να γίνει ένα σύγχρονος οδικός οριζόντιος άξονας της Πελοποννήσου, ούτως ώστε να συνδέεται το Άστρος με την Τρίπολη και την Ολυμπία και την αρχαία Ολυμπία και τον Πύργο, και να μπορούν οι κάτοικοι από τους δύο νομούς να πηγαίνουν, δεδομένου ότι η απόσταση είναι πολύ κοντινή. Okay. Δεν νοείται σήμερα στις μέρες μας κάποιος να πηγαίνει στην Καλαμάτα για να πάει στην Ολυμπία, δεν νοείται κάποιος να πηγαίνει στην Κόρινθο για να πάει στην Ολυμπία και να κάνει το γύρο της Πελοποννήσου.
0: Βέβαια, βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό είναι το θέμα με το δικό δίκτυο. Το άλλο θέμα είναι, θέλω να πω, η συγκοινωνία. Η συγκοινωνία. Είχαμε τρένο, τώρα δεν έχουμε τρένο. Τώρα γίνονται κάποιες προσπάθειες για να αποκτήσουμε πάλι τρένο. Εσείς ανεβήκατε και προχθές στο τρένο.
1: Ναι.
0: Στην Καλαμάτα.
1: Είχαμε αυτή τη χαρά να συμμετάσχουμε στον αγώνα αυτό για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο έμπρακτα.
0: Ναι.
1: Ο σιδηρόδρομος στο τρένο, ξέρετε ότι παραδοσιακά ήταν ένα κύριο μέσο παλαιότερα και είχε επιλεγεί κιόλας λίγο πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης να πέσουν πολλά λεφτά στη γραμμή της Πελοποννήσου. Πέσαν αυτά τα χρήματα, γίνανε οι ανακατασκευές και μάλιστα και τότε είχα ταξιδέψει, δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά ήταν, ήταν πριν την αρχή εκεί της οικονομικής κρίσης και πήγαμε το τρένο, ας πούμε, πήγαμε με το τρένο τότε. Το θέμα είναι ότι μετά και λόγω της οικονομικής κρίσης με αυτή την πρόφαση καταργήθηκε αυτή η γραμμή και δεν λειτουργεί το τρένο. Εμείς λοιπόν ζητάμε την επαναλειτουργία του, διότι πιστεύουμε ότι το τρένο είναι ένα μεταφορικό μέσο το οποίο είναι μαζικό, το οποίο είναι οικολογικό, το οποίο είναι οικονομικό και το οποίο είναι και ασφαλές, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας. Γιατί εντάξει, αν δεν τηρούνται και τα μέτρα ασφάλειας δηλαδή που πρέπει να υπάρχουν, συμβαίνουν και τα θανατηφόρα έτσι δυστυχήματα. Το θέμα είναι όμως ότι όταν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας, το τρένο μπορεί να παίξει ένα ρόλο και ειδικά εδώ στην Πελοπόννησο. Να μην ξεχνάμε ότι περνάει από πολλά πρώην κεφαλοχώρια της Πελοποννήσου και εκεί θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τον πληθυσμό, να εξυπηρετήσει πολλούς συνταξιούχους οι οποίοι δεν έρχονται και γνωρίζω προσωπικά πολλούς που διαμαρτύρονται γι' αυτό. Δεν έρχονται το καλοκαίρι στα χωριά, δεν έρχονται να μείνουν γιατί δεν υπάρχει καθόλου συγκοινωνία. Γιατί γνωρίζετε ότι τα λεωφορεία πηγαίνουν σπάνια στα χωριά, το ΚΤΕΛ, ενώ το τρένο τουλάχιστον ας πούμε σχετικά πριν από 15 χρόνια, σχετικά να το πούμε έτσι πρόσφατα, είχε τουλάχιστον 5 δρομολόγια το 24ωρο, τα οποία έκαναν όλα τα χωριά τα οποία περνούσε και τα γειτονικά να έχουν απευθεία σύνδεση με τις μεγάλες πόλεις. Όταν λοιπόν θέλει ο κάποιος ας πούμε συνταξιούχος που κατάγεται από τα χωριά, από το Παρθένι, από ξέρω εγώ, από την Ασέα, από κάποια άλλα χωριά, από το Ίσαρι, να γυρίσει στο χωριό του, αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, γιατί θέλει ας πούμε να μετακινηθεί από την Αθήνα στο χωριό, θα πρέπει ξέρω εγώ να πάει στην Τρίπολη να πάρει ταξί, θέλει να πάει στο γιατρό, να πάει στην Τρίπολη ας πούμε στο νοσοκομείο, δεν μπορεί να πάει από το χωριό του και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν ειδικά οι ηλικιωμένοι που έχουν και χρόνο και διάθεση να επιστρέψουν στα χωριά τους το εντοπίζουν. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου και στα πλαίσια αυτά ο Σύλλογος των Φίλων του Σιδηροδρόμου μαζί με τοπικούς φορείς έκανε ένα δοκιμαστικό δρομολόγιο στην Καλαμάτα. Το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία. Το τρένο ξεκίνησε από το Ασπρόχωμα, είχαν βέβαια γίνει προκαταρκτικές εργασίες, είχε καθαριστεί ο χώρος γύρω από τη γραμμή και εμείς σαν περιφερειακή παράταξη, αλλά και συνδικαλιστές και ο Δήμαρχος Καλαμάτας και πολλοίς κόσμος ανέβηκε στο τρένο και έκανε αυτό το δρομολόγιο. Και αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι από όπου πέρναγε ας πούμε το τρένο όλοι μας χαιρετούσαν, όλοι φωνάζαν, ξέρω εγώ, ήταν ενθουσιασμένοι. Και αυτό το πράγμα μας έδειξε ότι ο κόσμος και βέβαια και μέσα στην Καλαμάτα που μπήκαμε αλλά και στο σταθμό της Καλαμάτας ζητάει το τρένο. Εμείς λοιπόν βλέπουμε σε αυτό το θέμα ότι υπάρχει ουσιαστικά η έλλειψη της πολιτικής απόφασης. Οι αρμόδιες αρχές, ξεκινώντας δηλαδή βέβαια από τη διοίκηση του ΟΣΕ και των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, οι οποίες βέβαια από κάποιον τοποθετούνται εκεί πέρα, έτσι. Είναι οι γενικότερες πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες επιλέγουν πού θα δοθεί έμφαση και πώς θα γίνουν οι μεταφορές στις περιοχές αυτές. Θεωρούμε λοιπόν ότι η Πελοπόννησος, η περιοχή μας, η αιρετή περιφέρεια Πελοποννήσου, δηλαδή η Ανατολική Πελοπόννησος συγκεκριμένα, στερείται αυτού του μεταφορικού μέσου και είναι από τις λίγες περιοχές, μια φτωχή περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν ξέρουμε για ποιο λόγο έχει στερηθεί. Και ενώ βλέπουμε ότι σε άλλες περιοχές η επαναλειτουργία του τρένου προχωράει ας πούμε με ρυθμούς ώστε να επαναλειτουργήσει, βλέπουμε ότι υπάρχει προαστιακό στην Πάτρα, βλέπουμε ότι υπάρχει προαστιακό εκεί στην Κόρινθο και αναρωτιόμαστε γιατί στην περιοχή μας η γραμμή Κόρινθος, Άργος, Τρίπολη, Καλαμάτα, η πρώτη γραμμή της Ελλάδας έτσι σε αυτή την έκταση τουλάχιστον, μια ιστορική γραμμή η οποία θα μπορούσε να παίξει σήμερα ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις μεταφορές παραμένει ενεργή και δεν ακούμε και κάποιο σχέδιο. Τέλος πάντων, λέγεται ότι τουλάχιστον σε ορισμένα τμήματα της γραμμής, να το πούμε έτσι μέχρι το διαβολίτσι, ότι μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή σαν προαστιακός της Καλαμάτας. Mm-hmm. Ακούγεται ότι αυτό θα γίνει και από την αντίθετη μεριά, ακούγεται ότι θα γίνει από την Κόρινθο, ακούγεται ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το Άργος. Όταν πήγαμε όμως εκεί στη συγκέντρωση και μιλήσανε, καταλάβαμε ότι παρόλο που λεγόταν ότι αυτό το σχέδιο θα προχωρήσει, τελικά είναι σχέδιο ακόμα. Ναι. Δεν ακούσαμε δηλαδή, λέει ότι θα ζητηθεί ότι βρίσκεται στο σχεδιασμό ακόμα και ότι δεν έχει δηλαδή προχωρήσει προς τα βήματα αυτά που θα κρίνουν την υλοποίησή του και τις χρηματοδοτήσεις. Εμείς λοιπόν τι ζητάμε. Ζητάμε από την πολιτεία ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να υλοποιηθεί πραγματικά και να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομο στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Πελοπόννησο, και έτσι να εξυπηρετηθεί και ο κόσμος. Μην ξεχνάμε ότι και το τρένο, αλλά και άλλες πολιτικές που έχουν ασκηθεί τα τελευταία 20 χρόνια από την πολιτεία έχουν θίξει σοβαρά την Αρκαδία και την Πελοπόννησο και έχουν οδηγήσει στη φυγή των ανθρώπων από τα χωριά τους και στην περαιτέρω μείωση ενός πολύ μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού περαιτέρω τα τελευταία 20 χρόνια. Και πώς θα μείνει κάποιος στην Αρκαδία, να το πούμε έτσι γενικότερα, όταν δεν υπάρχει συγκοινωνία, όταν δεν υπάρχει τρένο, όταν εδώ προορίζεται και ίσως γίνει ένας τόπος που θα καίνε τα απορρίμματα της μισής αποκεντρωμένης διοίκησης, των τριών τετάρτων της αποκεντρωμένης διοίκησης, όταν δεν υπάρχουν δουλειές. Όταν μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Γορτινία δεν ελήφθησαν αντισταθμιστικά μέτρα. Όταν τα φουγάρα της Μεγαλόπολης έσβησαν οριστικά και ο κόσμος, οι χιλιάδες άνθρωποι που εργάζονταν εκεί, έχουν μετατραπεί, ξέρω εγώ, σε έναν αριθμό 100 εργαζομένων. Πώς είναι δυνατόν να μείνει ο κόσμος στην Αρκαδία και να δουλέψει, να μείνει ένας νέος άνθρωπος όταν δεν υπάρχουν δουλειές, όταν δεν υπάρχουν συγκοινωνίες, όταν δεν υπάρχει μέρημνα. Και το μόνο που γίνεται είναι να γίνονται, να βλέπουμε δηλαδή ανακοινώσεις, έτσι, ωραίες ανακοινώσεις και ωραίες φωτογραφίσεις, οι οποίες εκτός από εδώ από την Αρκαδία, να έχετε υπόψη σας, γίνονται συστηματικά στους περισσότερους, αν όχι σε όλους νομούς της Ελλάδας. Και καταδεικνύουν ένα σχέδιο δηλαδή ότι θα δείξουμε ότι στα νοσοκομεία θα γίνουν παρεμβάσεις, ότι στα τρένα θα γίνουν παρεμβάσεις, ότι ξέρω εγώ στην ενέργεια θα γίνουν παρεμβάσεις. Τελικά όμως δεν βλέπουμε κάποια παρέμβαση να γίνεται εποφελία του κοινωνικού συνόλου και των ανθρώπων που μένουν εδώ στην περιοχή. Το μόνο που βλέπουμε είναι να γίνεται ένα σχέδιο για τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και κάνοντας, αν μου επιτρέπετε και έχω το χρόνο, και μια μικρή παρέμβαση, να πούμε ότι στα πλαίσια αυτών δηλαδή των σχεδίων υπάρχουν ανακοινώσεις, υπάρχουν δημοσιεύματα σε μεγάλες εφημερίδες, υπάρχουν ανακοινώσεις από οργανισμούς για την Καλαμάτα για τη δυτική παραλία της Καλαμάτας, η οποία είναι μια παραλία στην οποία πηγαίνει ο κόσμος και κάθεται εκεί σε κάποια μαγαζιά που είναι στην αρχή, ή πηγαίνει παρακάτω και παίρνει τον καφέ του στο χέρι και παίρνει και τα πράγματά του και πηγαίνει ο κόσμος από την Καλαμάτα, από τη Μεσσηνία και από άλλες περιοχές και δωρεάν απολαμβάνει το αγαθό του ήλιου και της θάλασσας και του καλοκαιριού, του περίφημου ελληνικού καλοκαιριού. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που λέγονται και καταγγέλλονται, πρόκειται μια πολύ μεγάλη έκταση, λέγεται ότι είναι άνω των 200 στρεμμάτων, να γίνει και ένα κλειστό ριζόρτ, το οποίο θα έχει πάρα πολλά δωμάτια και ένα ξενοδοχείο το οποίο επίσης θα έχει πάρα πολλά δωμάτια και ξεχωριστά πολλά διαμερίσματα και θα καταλάβει κατά αποκλειστική χρήση εκεί ένα σημείο πολύ μεγάλο της περιοχής. Αυτό λοιπόν, όπως γνωρίζουμε στα ριζόρτς αυτά, η τιμή για να μείνεις μία μέρα είναι πολύ υψηλή, δεν ξέρουμε τώρα για αυτό το συγκεκριμένο αν θα γίνει και πώς θα είναι, αλλά ξέρουμε ότι μη μπορεί να είναι μεταξύ 200 και 600 ευρώ ημερησίως. Και εμείς ρωτάμε, αυτό δηλαδή είναι μια τιμή που απευθύνεται στον Καλαματιανό που ενδιαφέρεται να πάει να πληρώσει, ξέρω εγώ, 400-600 ευρώ τη μέρα για να μείνει με την οικογένειά του? Απευθύνεται σε κάποιον από την Τρίπολη που θα πάει εκεί πέρα? Όχι, προφανώς δεν απευθύνεται. Απευθύνεται σε κάποιους που θα έρθουν, ας πούμε, δεν ξέρω, από το εξωτερικό ή από άλλες περιοχές. Απευθύνεται σε μια κοινωνικο-οικονομική τάξη που έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτές τις διακοπές. Και αυτό αφαιρεί το αγαθό το δημόσιο από τους πολίτες της Πελοποννήσου. Mm-hmm. Διότι δεν είναι μόνο ότι θα καταλάβει ένα πολύ μεγάλο μέρος, γιατί έχουμε δει πώς γίνονται αυτά τα ριζόρτ και σε άλλες περιοχές και στην Εύβοια και σε πολλές περιοχές, και είναι ότι θα κόψει την παραλία.
0: Βέβαια.
1: Αν λοιπόν κάποιος θέλει να κάνει ένα αναπτυξιακό σχέδιο για την παραλία, παραδείγματος χάρη ένα ποδηλατόδρομο, mm-hmm. πώς θα γίνει ο ποδηλατόδρομος αφού μέσα στη μέση
0: θα είναι το ριζόρτ
1: και θα έχει δεξιά τις προβλήτες και αριστερά και θα είναι απομονωμένο και δεν θα μπορείς να πας εκεί στον χώρο αυτό να περάσεις παρά μόνο ενδεχομένως αν σκαρφαλώσεις, αλλά μπορεί και να μην απαγορεύεται
0: τελώς
1: δηλαδή,
0: έτσι. Ναι.
1: Αλλά και πάλι. Το θέμα είναι ότι θα μπορεί να περάσει ο πεζόδρομος από εκεί. Όχι.
0: Όχι.
1: Αφού στη μέση θα είναι η παραλία του ριζόρτ. Θα μπορεί να περάσει ο ποδηλατόδρομος από εκεί.
0: Όχι.
1: Όχι. Θα μπορεί να περάσει ο κόσμος από εκεί να πάει τη μία μεριά στην άλλη. Όχι. Θα πρέπει να πάρει το αυτοκίνητο να πάει, ξέρω εγώ, από χωματόδρομους γύρω-γύρω. Επομένως, δηλαδή, το θέμα είναι ότι γίνονται αυτά βάσει κάποιου σχεδίου, γιατί αν είναι τέτοιο σχέδιο, σημαίνει ότι αυτό το σχέδιο δεν είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες του κόσμου προκειμένου να κάνει έτσι, οικονομικές διακοπές και να μπορέσει και ο ντόπιος να μπορέσει να κάνει διακοπές του, ο κόσμος του Πελοποννήσου.
0: Βέβαια, και δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή βλέπουμε ότι και στα νησιά συμβαίνει το ίδιο με την υπερμετρή δόμηση, με όλες αυτές τις παραλίες, στη Μήλο, Πεντάστερα, στα ξενοδοχεία. Παντού το βλέπουμε αυτό. Πιστεύω βαθιά, γιατί προς τα εκεί πάει το πράγμα, ότι κάποια στιγμή θα μετανιώσουμε πικρά για αυτά τα οποία κάνουμε και θα μετανιώσουν και εκείνοι που θεωρούν ότι θα έχουν οικονομικό όφελος. Γιατί κάποια στιγμή, ακόμα και αυτός ο κόσμος που μπορεί να κάνει αυτού του είδους τις πολυτελείς διακοπές, θα γυρίσει την πλάτη. Εγώ αυτό βλέπω. Το βλέπω γιατί οι περισσότεροι θέλουν, και αν το ελληνικό καλοκαίρι κάτι κέρδιζε, ήταν από την ηρεμία, την απλότητα, την ομορφιά της φύσης και των ανθρώπων του. Τώρα, ριζόρτ, αποκλεισμοί, παραλίες, και εν πάση περιπτώσει για ποιο λόγο να γίνει αυτό, ειδικά στην Καλαμάτα. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό.
1: Αυτό πρέπει να το απαντήσουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Και πρέπει να λογοδοτήσουν πολιτικά, όχι μόνο για μια τέτοια απόφαση, αλλά και για αποφάσεις που σχετίζονται με την υποβάθμιση γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Ναι.
1: Γιατί αν έχει κάτι να προσφέρει παραπάνω η Πελοπόννησος και η χώρα μας, και είναι διάσημη γι' αυτό, είναι το περιβάλλον, ο ήλιος και η θάλασσα, το καθαρό περιβάλλον. Όταν λοιπόν αυτό παραδίδεται όχι μόνο

0: στο τέλος απορριφθούν. Το κυριότερο,
1: το κυριότερο,
0: γιατί κανένας δεν έχει ασχοληθεί με αυτή η τεράστια όγκη μπετών, οι οποίοι ρίχνονται μέσα στο βουνό. Αυτές οι τεράστιες ανεμογεννήτριες πού θα απορριφθούν και πώς θα ανακυκλωθούν εντός εισαγωγικών. Σήμερα λοιπόν μιλάνε ότι αυτοί οι δείκτες έχουν πέσει πάρα πολύ, συνυπολογίζοντας και την περιβαλλοντική υγεία και τη φθορά του περιβάλλοντος, και υπενθυμίζουμε την κατάσταση στον Κοσμά, όπου εκεί κεφαλινιακή ελάτη, δάσος, υπερεκατονταετή δέντρα, σε μια νύχτα ξεριζώθηκαν και αφέθηκαν, ας πούμε, να πεθάνουν εκεί πάνω στο βουνό, τεράστια έκταση, προκειμένου να ανοίξουν μόνο και μόνο οι δρόμοι. Και μιλάμε για τον Πάρνονα, για μια περιοχή στην οποία σχεδιάζονται να γίνουν τεράστια αιωλικά πάρκα, τα οποία δεν τα έχει ανάγκη η Πελοπόννησος, για τα οποία η ενέργεια θα φύγει από εδώ, λέει, για να πάει στο εξωτερικό.
1: Ναι, ναι, ναι, θα πουληθεί.
0: Εγώ σας λέω μόνο τις απώλειες που θα έχει αυτό το σχέδιο, τις απώλειες της ενέργειας, τις ηλεκτρολογικές.
1: Ναι.
0: Γιατί γνωρίζετε ότι η ενέργεια όταν μεταφέρεται, όσο μακρύτερα μεταφέρεται, τόσο περισσότερες είναι και οι απώλειες. Άρα λοιπόν εδώ, αφενός δεν έχουμε τις ενεργειακές ανάγκες να χρησιμοποιήσουμε άλλη ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφετέρου δεν υπάρχουν δίκτυα, αλλά τα δίκτυα θα τα φτιάξουν κάποια στιγμή και τις μπαταρίες, καταστρέφοντας εδώ το τοπίο. Και θέλουμε να φτιάξουμε για να στείλουμε και να πουλήσουμε, ας πούμε, την ενέργεια και να τη μεταφέρουμε σε κάποιες απομακρυσμένες χώρες. Και ρωτάμε, τι θα κερδίσει ένας εργαζόμενος στην Αρκαδία, ένας πολίτης της Αρκαδίας, από όλο αυτό το σχέδιο?
1: Τίποτε.
0: Όταν θα υποβαθμιστεί η περιβαλλοντική υγεία, όταν τα βουνά μας, ο Πάρνονας, η περιοχή του μοναδικού φυσικού κάλους και το Μέναλο θα υποβαθμιστούν ή θα καταστραφούν και το περιβάλλον θα υποβαθμιστεί και θα υπατροπαράδοντες παραδοσιακές δραστηριότητες στις οποίες εργάζονταν οι άνθρωποι εδώ στην Αρκαδία, η μελισσοκομεία, η κτηνοτροφία, η γεωργία, όταν αυτά δεν θα μπορούν να γίνουν, όταν τα ζώα θα σταυλιστούν, όταν τα κοπάδια σφάζονται λόγω των ασθενειών, και ουσιαστικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολιτική η οποία στρέφεται εναντίον των κτηνοτρόφων και των γεωργών, όταν θα περιοριστούν όλοι αυτοί οι επαγγελματίες και δεν θα μπορούν να βγουν στο βουνό και να κάνουν τη δουλειά τους ελεύθερα, γιατί θα έχει καταληφθεί το βουνό από τα δίκτυα αυτά και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι θα ωφεληθεί ο πολίτης, τι θα ωφεληθεί ο εργαζόμενος και πώς θα καθίσει στον τόπο του να εργαστεί? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύγχρονο χωροταξικό σχέδιο το οποίο να προβλέπει πού ακριβώς θα μπουν αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να μην βλαφτεί ανεπανόρθωτο το περιβάλλον? Και ακόμα. Όσον αφορά τη διαχείρισή τους, δεν θα έπρεπε να τις διαχειρίζονται ενεργειακές κοινότητες, δηλαδή κοινότητες φορέων οι οποίοι είναι δημόσιοι, δημόσιου χαρακτήρα και θα μπορούσαν να αποκομίσουν από αυτά κάποιο κέρδος? Πρέπει δηλαδή όλα τα κέρδη να κατευθυνθούν σε εταιρείες που πίσω από αυτές είναι ήδη οι άνθρωποι στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και αυτοί δηλαδή να απομυζήσουν τα βουνά και το πλούτο το φυσικό της Αρκαδίας, προκειμένου να υπεργεμίσουν τις τσέπες τους, και εδώ πέρα οι άνθρωποι να ζουν σε μια ένδια? Δεν θα έπρεπε τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας να συμμετέχουν σε ενεργειακές κοινότητες που θα εκμεταλλεύονται το αιωλικό δυναμικό και το ηλιακό δυναμικό? Δεν θα έπρεπε οι άνθρωποι στη Μεγαλόπολη, στα Τρόπαια, στην Βόρεια Κοινωνία, στο Άστρος, στο Λεωνίδιο, δεν θα έπρεπε να έχουν φτιάξει τη δικιά τους ενεργειακή κοινότητα και ουσιαστικά αυτοί να εκμεταλλεύονται το αιωλικό δυναμικό της περιοχής τους?
1: Βέβαια.
0: Εμείς
1: αυτό
0: πιστεύουμε,
1: το
0: δηλαδή, στα περιφερειακή παράταξη, πιστεύουμε ότι το μοντέλο αυτό είναι λανθασμένο. Το μοντέλο αυτό κοιτάει μόνο την υπεραξία, κοιτάει μόνο τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ενώ εμείς ζούμε εδώ στον τόπο αυτό, όταν λέω εμείς εννοώ οι πολίτες.
1: Οι πολίτες έτσι, όλοι.
0: Δεν εννοώ μόνο τα μέλη της παράταξης. Εμείς, ας πούμε, ζούμε στον τόπο αυτό, μεγαλώσαμε τα παιδιά μας εδώ, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, ας πούμε, ήταν από αυτόν τον τόπο. Θέλουμε, ας πούμε, να τιμήσουμε την πατρίδα μας. Και την πατρίδα μας πιστεύουμε ότι δεν την τιμούμε μόνο με τις φιέστες,
1: ακριβώς,
0: με τα πυροτεχνήματα.
1: Κυρίως με έργα.
0: Την πατρίδα μας την τιμούμε με τις πράξεις μας, με το να ακουστεί το όνομά της στα πέρατα της γης, με το ερευνητικό έργο, με το επιστημονικό έργο, με το να αναπτύξουμε βιώσιμα.

0: τον τουρισμό, τιμούμε την πατρίδα μας, δηλαδή όταν κάνουμε ουσιαστικά πράγματα για αυτήν και όχι όταν την παραδίδουμε βορρά στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Επειδή λοιπόν εμείς αισθανόμαστε ότι έχουμε πατρίδα και εδώ πέρα θέλουμε αυτό τον τόπο που μένουμε να το τιμήσουμε, σε αντίθεση με τους πλουτοκράτες που δεν έχουν πατρίδα, έτσι, θέλουμε λοιπόν το καλό της περιοχής μας, θέλουμε το καλό της Αρκαδίας, θέλουμε το καλό της Πελοποννήσου, εξού και το όνομα της παράταξής μας. Πρώτα η Πελοπόννησος.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε για να πάμε σε δελτίο. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά και θα τα πούμε πολύ σύντομα και πάλι.
0: Γεια χαρά.
1: Καλημέρα. Γεια.

0: Αρκαδία 938.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7.30 στην πλατεία Άρεως, η Τρίπολη υποδέχεται τον Ανδριάτα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μετά τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν. Μια μέρα νωρίτερα, την 5η 18 Ιουνίου και ώρα 8, στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο Τρίπολης, ο καθηγητής Μάρκος Γεωργιλάκης θα παρουσιάσει τα σχετικά με την επέμβαση στον Ανδριάτα του Κολοκοτρώνη. Το Tattoo Tata Kids Festival ανοίγει τις πύλες του και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια μοναδική γιορτή όπου τα παιδιά δεν είναι απλοί θεατές αλλά πρωταγωνιστές της εμπειρίας. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr. Σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα της Περιφέρειας και αποσκαπεί στη διευκόλυνση και επιτάχυνση όλων των απαραίτητων ενεργειών. Την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση έργων οδικής ασφάλειας στο Δήμο Τρίπολης πραγματοποίησαν ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός και ο Δήμαρχος Κώστας Τζιούμης. Η αντίστροφη μέτρηση για τα αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων 2026 έχει ξεκινήσει, με χιλιάδες μαθητές να αγωνιούν για τις βαθμολογίες τους. Διαβάστε πότε και πώς αναμένονται οι βαθμολογίες στο arcadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Σάββας Τσαμπούρης είναι σε διαδικασία ταξιδιών στο εξωτερικό ώστε να κλειδώσει το προπονητικό κέντρο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας Άκτορ έχει πλαίσιο συμφωνίας με τον Χερόνιμο Μπαράλες ώστε να αναλάβει το ρόλο του team manager. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα βρίσκεται στην αναζήτηση για προπονητή μετά την αποχώρηση του Μάρτιν Μάσαρικ.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη με ενδεχόμενη αστάθεια το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
9: Έλεις ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω.
10: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω.
9: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Πρέπει να.
10: Έλα, Βαριάννα, έχει για μένα, για τον πατερούλι.
7: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
11: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
13: Εφτάσε!
14: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά. Και χαρτιά περιφυλίγματος.
16: Πιο γρήγορα.
15: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
16: Πιο γρήγορα.
15: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
16: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
15: Συσκευασίες τροφίμων.
16: Πιο γρήγορα.
15: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
16: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
17: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
18: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
19: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
20: Ότι καλά έκανε και το διέγραψα.
21: Το έκανε όμως.
20: Τι άλλο να πει, είπε καλά έκανε και το διέγραψα.
21: Ναι, δεν είπε όμως για τα ελληνοτουρκικά, για τα αλβανικά, για τα βορειομακεδονικά.
20: Είπε ότι πολύ.
21: Συγγνώμη, θεωρείς ότι θα μπορούσε να τον περάσει γενναίες.
20: Α, ναι, θα μπορούσε. Αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος που είναι πρόεδρος ενός κόμματος κοιτάει το καλό της παράταξης.
21: Και που είναι έξυπνος.
20: Ναι.
21: Πρωθυπουργός δεν θα το σηκώσει. Άρα τι σου λέει αυτό,
20: ναι.
21: Ότι άστο Σαμαρά να λέει ότι θέλει, εγώ προχωράω. Δεν με νοιάζει τι λέει ο πρώην πρωθυπουργός, εγώ τον σέβομαι.
20: Αλλά άμα κάνει κόμμα θα το δούμε.
21: Θα κάνει πολιτική κριτική επί του κόμματος θα του κάνει.
20: Ναι,
21: εσύ.
20: Αυτό σου λέω. Θα το
21: αυτό
20: δούμε
21: θα
20: και
21: του
20: αυτό.
21: Κάνει.
20: Εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι παραπάνω επικριτικός.
21: Ούτε εγώ, ούτε εσύ θα είμαστε, ούτε αυτός είναι, ούτε κανένας. Και ένας έξυπνος άνθρωπος. Αλλά θα μπορούσε να ρίξει δύο διπλοπενιές για μένα.
20: Παραπάνω, έτσι λες,
21: ναι.
20: Εσύ, ναι, okay.
21: Ναι.
20: Εγώ διαφωνώ, εγώ θεωρώ ότι ήταν ευγενικός, σαφώς, αλλά ως ένα σημείο ήταν και καλά έκανα που τον διέγραψα και εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα και το μέχρι το 2023
21: αυτό είπε, μόνο για το Σαμαρά.
20: Εκλέχθηκε με το 2023 με την πολιτική των ήρεμων νερών που τώρα ακολουθούν.
21: Ήρεμα όμως και έχει δίκιο σε αυτό,
20: ήρεμα.
21: Δηλαδή δεν είπε ότι δεν έκανε αυτό, αυτό όταν λέμε σηκώνεις το γάντι, λες, απαντάς λέξη προς λέξη.
20: Όχι, δεν το έκανε.
21: Στην κριτική την οποία δέχεσαι
20: δεν το έκανε, δεν το έκανε.
21: Από κάποιον, αυτό λέμε σηκώνεις το γάντι.
20: Όχι.
21: Τώρα, βεβαίως και θα έλεγε κάτι για το Σαμαρά. Πολύ ήπιο και πολύ ωραίο και έξυπνο από την πλευρά του Μητσοτάκη.
20: Νομίζω ότι δεν είχε και περιθώρια κίνησης άλλα για να ανεβάσει τους τόνους.
21: Μα γι' αυτό εκεί δείχνει την εξυπνάδα του. Εκεί δείχνει την εξυπνάδα.
20: Ναι, ναι. Για τον κύριο Τσίπρα.
21: Απέκτησε το ενδεχόμενο τέταρτης τετραετίας. Σου έκανε εντύπωση αυτό.
20: Ναι, είπε τελειώνει.
21: Λέει τρεις. Ναι, έχω και οικογένεια, έχω άλλα θέματα.
20: Είναι
21: να
20: αυτό
21: να
20: που
21: κάνω.
20: Δεν έχει ξαναπεί ουσιαστικά.
21: Αυτό
20: καινούργιο.
21: Είναι είδηση.
20: Ναι, τελείως καινούργιο. Για τον κύριο Τσίπρα δεν ήταν τόσο ευγενικός όπως λες, όπως το είπε ότι έχει καθόλου. Τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα και ζητάει να κυβερνήσει και πάλι.
21: Το Τσίπρα τον πέρασε τώρα.
20: Τον πέρασε
21: γενναίες το Τσίπρα.
20: Γιατί είναι εκτός παράταξης, κατάλαβες. Είναι πιο εύκολο.
21: Καλά, σαφώς και είναι εκτός παράταξης και είναι πιο εύκολο.
20: Ναι, εντάξει. Και, και την κυρία Καριστιανού.
21: Εντάξει.
20: Τι?
21: Τόσο όσο και την κυρία Καριστιανού. Τόσο όσο. Αλλά για τον Τσίπρα όμως, καλά, λογικό είναι.
20: Για την κυρία Καρστιανού, είπε ότι δεν έχει ούτε, όχι τις ειδικές, ούτε τις βασικές γνώσεις για να σταθεί ως πολιτική αρχηγός. Τι να πει, Βρενικάκη μου.
21: Πολιτικά. Δεν είπε τίποτα. Αγενές, δεν είπε τίποτα. Πολιτικά.
20: Μα, πολιτικά ήταν η πολιτική.
21: Αυτό.
20: Ούτε τις βασικές αρχές για να σταθεί ως πολιτικό για αρχηγός. Τι
21: άλλο. Τώρα, αν με ρωτάς και εμένα.
20: Μα εσύ δεν έχεις σημασία, βρε παιδί μου. Εσύ μπορεί να το πεις.
21: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι η κριτική είναι πολιτική πια.
20: Πολιτική είναι η κριτική σε ένα.
21: Δεν είπε, ας πούμε, κάτι βαρύ. Θα μπορούσε να πει άλλα πράγματα, αν ήθελε.
20: Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι πολιτική.
21: Δηλαδή, νομίζω
20: ότι δεν μπορεί να σταθεί ως πολιτική αρχηγός.
21: Καλά, τώρα μην τρελαθούμε κιόλας.
20: Και δε, μάλιστα το
21: πολιτικά, αν με ρωτάς και εμένα, στο λέω κι εγώ δηλαδή.
20: Εσύ,
21: δεν
20: ρε,
21: είπε
20: Νικό.
21: Κάτι τρελό.
20: Είπε ότι. Εντάξει, και δεν μιλάω για εξειδικευμένες γνώσεις. Ναι. Δεν μιλάω ούτε καν τις βασικές.
21: Άμα αυτό νιώθει και αυτό βλέπει.
20: Ναι. Ο καθένας λέει την άποψή του. Αυτό νιώθει που το βλέπει. Πάντως ήταν σκληρό.
21: Καλά, το βλέπει όμως.
20: Δεν ήταν και χαριτωμένο να σου λέει.
21: Καλά,
20: όλος,
21: εντάξει,
20: μπορεί να είσαι.
21: Παιδί μου δεν είπε και ξέρω εγώ.
20: Μα τι να τη βρει.
21: Δεν έχει τις γνώσεις πολιτικές.
20: Τι να τη βρει.
21: Ήταν λέει, το σκληρό, ποιο ήταν. Δεν έχω τις πολιτικές γνώσεις.
20: Δεν έχει, όχι, ούτε τις βασικές.
21: Ούτε τις βασικές.
20: Λέει, όχι τις εξειδικευμένες. Ούτε τις βασικές.
21: Ούτε τις βασικές. Γιατί σου κάνει εντύπωση εσένα το ούτε τις βασικές. Για αρχηγός πολιτικός. Δεν έχει τις βασικές.
20: Δεν ήταν χαριτωμένο.
21: Καλά, δεν ήταν και σκληρό.
20: Ήταν σκληρό. Τι να τη βρει, πρέπει.
21: Για
20: κάτι.
21: Μένα δεν ήταν σκληρό πολιτικά.
20: Καλά.
21: Θα δεις ότι θα δούμε σκληρότερα.
20: Α,
21: όσο
20: συμφωνώ.
21: Προχωράμε.
20: Αυτό,
21: δηλαδή,
20: αυτό
21: για μένα, αν με ρωτάς, ήταν χάδι τώρα.
20: Ότι θα δούμε σκληρότερα, θα δούμε. Εντάξει,
21: για τον Τσίπρα, λογικό, δεν θα τον περάσει γενναίες. Τι θα έκανε για τον Τσίπρα.
20: Ναι.
21: Εντάξει.

0: Εδώ είπε για ακρίβεια ο Πρωθυπουργός. Ναι. Τι είπε,
1: τίποτα.
0: Ακρίβεια.
1: Τίποτα.
0: Τι να πει, κάνουμε ό,τι μπορούμε, δεν θα μειώσουμε το ΦΠΑ, βρείτε μου από άλλου τα λεφτά.
1: Και οι αυξήσεις τα καύσιμα οδήγησαν στις.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις τα καύσιμα.
1: Αυτό είπε.
0: Έχει θέμα.
1: Είπε όμως ένα κομμάτι ότι αυτό η σύγκριση με την Ρουμανία και τη Βουλγαρία είναι άδικη και ανυπόστατη. Αυτό που λέει, δηλαδή όταν συγκρίνουμε το κομμάτι με την.
0: Και εγώ όταν κάνω θέματα. Με συγκρίσεις τιμών, δεν βάζω τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
1: Όχι, αλλά ξέρεις ότι είναι, είναι κάτι που συζητείτε όπως πάρα πολύ.
0: Τη βάζεις αν θες να κάνεις επί τούτου ναι. Εσκεμμένα αντιπολίτευση. Δεν είναι τα ίδια μεγέθη η Βουλγαρία και η Ρουμανία και έχει δίκιο.
1: Έχουν έλλειμμα.
0: Θα βάλεις, όχι μόνο έχουν έλλειμμα, είναι και άλλες οικονομίες.
1: Ναι.
0: Αν θες να συγκρίνεις την Ελλάδα, θα τη συγκρίνεις με τη Μάλτα, με την Ισπανία, με την Πορτογαλία, με αυτές τις χώρες. Τώρα. Σε αυτό επίσης δεν έχει άδικο που το λέει.
1: Η παρομοίωση που χρησιμοποιούν είναι ότι είναι μικρότερη αγοραστική δύναμη του Έλληνα από ότι ενός κατοίκου στη Βουλγαρία.
0: Ναι, αλλά είναι άλλη οικονομία.
1: Αυτό είπε. Έτσι. Ότι είναι άδικη και ανυπόστατη κριτική.
0: Είναι άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Άλλο, τι άλλο είπε για τα ελληνοτουρκικά.
1: Για τους Μητροπολίτες. Γιατί έχει γραφτεί και αν έχει γραφτεί. Ότι δεν, πώς...
0: Τι είπε, ότι πρώτα ξεκινήσαμε από τους ιερείς και κάναμε τα θέματα.
1: Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε δεν μπορεί ένας Μητροπολίτης να παίρνει λιγότερα από ό,τι παίρνει ένας μουφτής.
0: Εγώ γιατί διάβασα και άκουσα ότι είπε για τους ιερείς.
1: Με πιο κάτω, πιο κάτω. Είπε όπως
0: ξεκινή,
1: επί της ουσίας λέει.
0: Συζήτης παραγράφους, εγώ την πήρα όλη τη.
1: Αυτό που λες είπε.
0: Ναι. Λέει, ξεκίνησα από τους ιερείς να κάνω αυτά που πρέπει για τον απλό κλήρο. Και έδωσε στους Μητροπολίτες γιατί δεν είναι δυνατόν ένας μουφτής.
1: Αυτή είναι η είδηση.
0: Να παίρνει περισσότερα. Ακριβώς. Από ένα Μητροπολίτη.
1: Ποιος τον πληρώνει, το μουφτή ή το ελληνικό κράτος.
0: Έτσι. Επίσης λοιπόν εδώ έχουμε θέμα με τους Μητροπολίτες και τους μουφτίδες. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο άδικο ή όχι είναι η αύξηση αυτή που τους έδωσε.
1: Πάντως θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του μουφτή. Ότι δεν μπορεί, ας πούμε, εμείς που το πληρώνουμε
0: δίκιο
1: το μουφτή. Αυτό τώρα δεν ξέρω.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Ότι δεν γίνεται να παίρνει λιγότερο. Του σταμάτησε γρήγορα. Δεν. Ναι. Τα ελληνοτουρκικά δεν είπε τίποτα. Είπε ότι ποτέ κανένα πρωθυπουργό δεν θέλει φουρτουνιασμένα νερά.
0: Και πρέπει να είναι έτοιμος όταν είναι τα φουρτουνιασμένα
1: να
0: μπορέσει να το αντιμετωπίσει.
1: Με την αμυντική θωράκιση.
0: Άρα,
1: μας
0: προκαλείτε κιόλας.
1: Σιγά, Νίκο, μην χτυπάς και το χέρι στο τραπέζι, αγάπη μου. Δεν είσαι ο πρωθυπουργός, εσύ
0: μάτια
1: γιατί μου.
0: Μπήκε με και τέταρτο. Και τέταρτο του πες και τέταρτο μπήκε.
1: Δεν είσαι ο πρωθυπουργός.
0: Παναγιώτη, μισό λεπτό. Περίμενε, αγόρι μου.
1: Ναι, μάνα μου, δεν είσαι.
0: Εδώ βλέπεις ότι έχουμε κονταροχτυπιόμαστε.
1: Εδώ κοντεύει να αναλάβει να πάει στο Μαξίμου.
0: Εδώ πάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Κοντεύουμε να το στείλουμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
0: Άλλο, τι άλλο.
1: Για την διακήρυξη των
0: Μαξίμου. Αυτά.
1: Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά. Αυτά είναι.
0: Για να δούμε τώρα. Στη Μέση Ανατολή έχουμε συμφωνία.
1: Δεν μπορώ να
0: από τη μια μου λέτε έχουμε συμφωνία, η Τεχεράνη λέει δεν έχουμε.
1: Κάθε τρεις ώρες κάνει
0: και
1: μια συμφωνία ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε τρεις ώρες το αλλάζει.
0: Τι θα γίνει εδώ?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το θέμα είναι πότε θα γίνει και αν θα γίνει. Καλά, όλοι αφιβάλλουν πια. Είναι ξεσαντολίκο με τα πρόβατα κτλ. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν προχωράει τίποτα παρακάτω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ νομίζω θα την έχει τη συμφωνία. Μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχει συμφωνία. Σας το λέω να το ξέρετε.
1: Νίκο μου, το
0: χωρίς
1: λες
0: να
1: αυτό,
0: έχω μιλήσει με Λευκό Οίκο.
1: Πριν μιλήσεις με το Λευκό Οίκο, αυτό το λες εδώ και δύο μήνες. Έχουμε
0: καλά,
1: φτάσει σε 104 μέρες πολέμου.
0: Είπαμε σιγά σιγά, ρε Ρίτσα.
1: Σιγά σιγά.
0: Είπαμε σιγά σιγά.
1: Το σιγά σιγά πώς το πας.
0: Σιγά
1: με
0: σιγά.
1: Τον Αραμπά.
0: Όπως το δει κανείς.
1: Με τον Αραμπά.
0: Σιγά σιγά είναι και σε βάθος τετραετίας. Είναι και σε βάθος εξαμήνου. Σε βάθος
1: δεν είσαι ο πρωθυπουργός, μην αρχίσει τα σχόλια τη τετραετία.
0: Αναλόγω που θα το δει κανείς.
1: Αυτός έχει πάει στο 2030. έχει εκλεγεί και κάνει σχεδιασμό. Έχει και
0: λοιπόν, έλα τώρα για να πούμε και δύο κουβέντες.
1: Περίμενα, να πούμε και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Μίλησε στην Τραπετσόνα χθες.
0: Μη μου πεις για τα δωρεάν θα μέσα
1: μαζί. Βεβαίως, γιατί να μην σου το πω. Είναι πρόταση.
0: 24 ετών.
1: Λοιπόν, είπε, την πρότασή του είναι καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζική μεταφορά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών με κόστος 35 εκατομμύρια. Ευρώ. Είναι μια πρόταση, δεν είναι αυτό.
0: Μια χαρά.
1: Τετραήμερη εργασία σε συγκεκριμένους κλάδους την επανέφερε, όχι στην εστίαση για παράδειγμα. Πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, αυτό είναι και το πολύ ενδιαφέρον. Το ύψος των επιτρεπόμενων αυξήσεων θα μπορούσε να συνδέεται με παράγοντες όπως η παλαιότητα των ακινήτων και άλλα αντικειμενικά κριτήρια που θα προκύψουν από διαβούλευση. Πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και η πρόταση του Πασόκ την επανέφερε για την αξιοποίηση μέρους των αδιάθετων κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για τις κοινωνικές κατοικίες. Και αυτό πολύ σημαντικό.
0: Οι κοινωνικές κατοικίες έχουν πει και αυτοί ότι θα κάνουν.
1: Ναι, όχι, να πάνε τα αδιάθετα τμήματα του Ταμείου Ανάκαμψης στις κοινωνικές κατοικίες και έτσι να έχουμε περισσότερα σπίτια.
0: Ναι, και αυτό το έχουν πει. Θα το κάνουν τις κοινωνικές κατοικίες με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχουν την ίδια πρόταση.
0: Ωραία,
1: μια χαρά είναι αυτό.
0: Αλλά για να πάμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε παρακαλώ.
1: Πολύ ωραία πρόταση είναι αυτή.
0: Λύνει το θέμα τίποτα, όχι. Όχι, βοηθάει λίγο τους
1: νέους. Βοηθάει όμως τον κόσμο, ναι. Μια χαρά είναι.
0: Καλή, δεν λέω όχι. Το δεύτερο ποιο είναι, το οποίο είπε.
1: Πλαφόν στο.
0: Εδώ πώς θα το βάλει το πλαφόν.
1: Σου είπε. Με διαβούλευση. Δεν, θα, λέει, δεν το λέμε και το κάνουμε.
0: Όχι, λέω νομικά πώς θα σταθεί άμα προσφύγει ο άλλος στην Ευρώπη.
1: Θα συνδέεται με την παλαιότητα το κινήτου.
0: Όχι, όχι, όχι. Άλλο λέω. Πώς θα σταθεί νομικά το πλαφόν.
1: Προφανώς θα υπάρχει κάποια διαβούλευση και θα τους πούνε κάποιοι νομικοί πώς πρέπει να κινηθούν.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι πολύ, διαβούλευση δεν μπορεί να
0: είναι πολύ δύσκολο αυτό. Υπάρχουν εδώ, υπάρχουν ευρωπαϊκοί νόμοι, υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει μια ελεύθερη αγορά.
1: Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Καλή είναι η πρόταση, εγώ δεν λέω όχι.
1: Αλλά μπορεί
0: είναι δύσκολη στην υλοποίηση.
1: Μπορεί μέσα από τη διαβούλευση, ρε παιδί μου, ξέρω με τομείς, με.
0: Ναι,
1: με
0: λέω, ναι, δεν είναι θέμα διαβούλευσης. Άντε, συμφωνούμε όλοι να βάλουμε πλαφόν. Αν στέκεται εννοώ νομικά. Στην Ευρώπη.
1: Δεν θα βρεθούν πέντε νομικοί που να τους δώσουν μια διέξοδο για το πώς πρέπει
0: δύσκολο.
1: Να κινηθούν.
0: Δύσκολο. Εγώ συμφωνώ, αλλά είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Ωραίο, γιατί αφορά ναι. πάρα πολύ κόσμο και ξέρεις ότι η κίνηση, η αύξηση του ενοικίου μπορεί να πάει μέχρι 10%, να μην πάει παραπάνω. Ή 5%, ή 3%.
0: Μωρέ, για μένα,
1: έχει ένα φάσμα κινήσεων.
0: Εμένα, άμα μου λες, θα σου πω και μείωση 5%.
1: Δηλαδή, ως πρόταση, αν, ναι. έχει μια βάση. Σου λέει δεν είναι
0: έχει,
1: θέσφατο αυτό
0: είναι,
1: που λέμε.
0: Η συνειδητοποίηση είναι λιγάκι. Εντάξει. Τι άλλο είπε η κυρία
1: Σου. Σου είπα για τα αδιάθετα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης να πάνε στην κοινωνική κατοικία. Αυτά είναι τα βασικά που είδα εγώ.
0: Δανάη, είδες μια κοπέλα από τη Ρόδο.
1: Όχι.
0: Πάμε τώρα στα αυτά. Viral κομμάτι κι άλλο. Στο TikTok παίζει το κομματάκι.
1: Όχι.
0: Άμα το βρούμε, να το βάλουμε μετά.
1: Οπωσδήποτε, Κατερίνα το κοιτάει.
0: Η Δανάη.
1: Εγώ και η Κατερίνα το κοιτάμε με τρόμο.
0: Ναι, γιατί εγώ στηρίζω τα νέα παιδιά.
1: Τα μάτια των καρτούν, ναι.
0: Παναγιώτη, πώς τα βλέπεις. Λοιπόν. Α, έχω μια πολύ ωραία είδηση για το Αλσχάιμερ.
1: Θα μας την πεις, κάτσε να πει ο Παναγιώτης ένα λεπτό για να φύγει, γιατί είναι εδώ κάθεται και μας παρακολουθεί. Παναγιώτης Βολάνιος κίνηση, το έχεις βγάλει
0: και
1: την Παναγία.
0: 25, άντε και 23, πες.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Άνω Πατήσια, ναι. αλλά και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μπλοκαρισμένα τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο η σταδίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια.
0: Πάλι στο κόκκινο.
2: Ναι, και έχει περισσότερο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου.
0: Ναι.
2: Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο αλλά και στο ύψος της Γλυφάδας. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Μοσχάτο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι.
2: Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις εξόδου για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Έχει πει ο Βασίλης, έχει στείλει ένα μήνυμα. Νίκο,
0: ευχαριστούμε, Παναή.
1: Περίμενε, Παναγιώτη, έχει στείλει ένα μήνυμα ο Βασίλης. Είμαστε ακινητοποιημένοι εδώ και μία ώρα στα πρακτορία της Ορφέως και Αγίας Άνης. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθει η αστυνομία να πάρει μέτρα να ξεφρακάρει τέτοια κίνηση τον Αύγουστο στα πρακτορία στην Ορφέως και Αγίας Άνης.
2: Ναι.
1: Είναι ακινητοποιημένοι άνθρωποι εδώ και μία ώρα, μας έχουν στείλει μήνυμα, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, είναι στο ΕΓΑΛΕ αυτό που είπαμε κι εμείς.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το
0: ευχαριστούμε,
1: λέω.
0: Παναγιώτη, να είσαι καλά. Κι άλλο, πες μέσα, μήπως το βρούμε το.
1: Πες καλημέρα στο Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο, είναι ο καλός μας ο συνάδελφος. Ο
1: Γιώργος
0: Ευγενίδης.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο, άρχοντα. Τι να κάνω, ρε Γιώργο, διαβάζω κι εγώ, είμαι με τα νέα παιδιά.
1: Άστα, άστα, Γιώργο, έχουμε βρει, δεν υπάρχει σωτηρία. Η σωτηρία η μοναδική που υπάρχει είμαι εγώ και αυτή η υποαίρεση. Δεν είναι. Η μοναδική σωτηρία που ξέρω είμαι εγώ.
0: Η σωτηρία.
1: Και δεν είμαι και.
0: Τη ψυχή είναι πολύ μεγάλο πράγμα να ξέρει.
1: Ούτε την έχω χάσει και την ψυχή και το πράγμα και όλα.
0: Γιώργο, πώς μας ακούς, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε καλά. Βλέπεις ότι δίνω μάχη εδώ μεγάλη.
1: Ναι, δίνεις μάχη. Να το στείλω στο Μαξίμου να το ξέρεις, Γιώργο.
0: Όχι, όχι, δεν είμαι εγώ.
1: Θέλω one way ticket.
0: Εγώ δεν είμαι Μαξίμου.
1: One way ticket.
0: Εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός.
1: Και κάθομαι με τις παλιές σκηνές όσοι κάνουμε
0: πολιτικό. Μα επειδή κάθεσαι με τις παλιές, γι' αυτό. Με τα παλιά.
1: Θυμάσαι παλιά που στείλανε τις σκηνές έξω από το Μέγαρο Μαξίμου ή συνταξιούχοι και τα λοιπά. Και θα κάτσω απ' έξω με μια σκηνή.
0: Πού θα κάτσεις?
1: Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα είσαι εσύ
0: μέσα
1: και εγώ με μια σκηνή.
0: Θα σε διώξουν.
1: Και με σκυλιά γατιά,
0: θα σε διώξουν. Και Μητσοτάκης και Τσίπρας θα σε διώξουν. Νύχτα θα φύγεις. Λοιπόν, περίμενε. Μισό λεπτό, επειδή. Ολίβια Ροντρίγκο.
1: Δεν την ξέρω, αγάπη.
0: Δεν την ξέρετε.
1: Όχι.
0: Το ξέρεις ότι αυτή η κοπέλα είναι κουφή 60% από το ένα αυτή. Το αποκάλυψε
1: μια κοπέλα. Που... Δεν ξέρω την κοπέλα, δεν ξέρω την κουφή.
0: Μια καλονή. Πάμε διακοπές.
1: Δεν πήγαινε.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Έφυγες.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και Κοντοσούβλη Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων Τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα Κολλιός Παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω, ρε φίλε.
11: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε για το δεύτερό μας σημείο. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Να είστε καλά. Βλέπω τώρα, Νίκο, επειδή έλεγες, ναι, γιατί είπε ο Πρωθυπουργός, ναι, για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον, ναι, κύριο Σαμαρά. Βλέπω ότι δήλωσε ο κύριος Δένδιας. Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει απόψεις, τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει να εισακούγονται, Νίκο.
0: Ε, καλά, τις ακούμε, δεν συμφωνούμε.
1: Να εισακούγονται. Πες το λέω απλά έτσι να ξερόμαστε.
0: Εισακούγονται, θα δούμε αν συμφωνούμε ή όχι. Λέμε γενικά, ρε παιδί μου, τώρα δεν λέμε για τους πρώην Πρωθυπουργούς, μιλάμε γενικά. Όλες τις απόψεις.
1: Λοιπόν, φαίνεται ότι, Νίκο, συγγνώμη, έχουμε μια φωτιά στην πλάκα στο Δήμο της Λαβρεωτικής. Έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων. Έχουμε και εθελοντές και υδροφόρες βεβαίως του Δήμου, πάντα σπέβδουν εκεί. Είναι μια περιοχή με και εθελοντές. Είναι, ναι. Έχει πράσινο αυτή η περιοχή. Περιοχή πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής. Εξέλιξε, ναι, αυτή την ώρα η φωτιά.
0: Άντε να δούμε. Μακάρι να σβήσει γρήγορα, γιατί στην αρχή πρέπει να πιάνουμε τις φωτιές.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Έτσι και ξεφύγουν.
1: Ξέρεις και από φωτιές. Βρε.
0: Έτσι λένε οι ειδικοί, ρε παιδί μου. Βρε. Έτσι λένε.
1: Πάντως είδες τι, πρέπει να εισακούγονται, έτσι αγάπη μου, οι απόψεις.
0: Να εισακούγονται, δεν, ναι, εισακούγονται.
1: Και είπε και κάτι άλλο ο κύριος Δένδιας.
0: Ναι.
1: Εύχομαι, πώς το είπε, να σου πω, η απουσία βασικού πολιτικού αντιπάλου από τη Νέα Δημοκρατία την αποκοίμησε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Καθώς εστίασε στην απόσταση από το δεύτερο και όχι στην απόσταση από την αυτοδυναμία.
0: Καλά, αυτό γιατί συνέχεια δεν λένε για αυτοδυναμία.
1: Αστά, γιατί. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
0: Και επειδή το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Σου λέω. Υπάρχει άλλη άποψη.
0: Το είπε ο κύριος Δένδιας, λες και το είπε ο Πάπας.
1: Ναι, δεν σου λέω αυτό, σου λέω ότι υπάρχει άλλη.
0: Ο κύριος Δένδιας είναι ένας πολιτικός ο οποίος μπορεί να λέει την άποψή του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακούγεται. Ναι. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε.
1: Ακριβώς, έτσι.
0: Δημοσιογράφοι, πολίτες, πολιτικοί. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Περαστική.
0: Τι να κάνω εγώ.
1: Και εξωγήινη, ναι, σου λέω, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει άλλη.
0: Γιατί μου το λες. Όχι, μου το λες. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Πρέπει να εισακούγονται οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών, είπε ο κύριος Δένδιας. Δηλαδή είμαστε μέσα στην.
0: Καλά, το αυτονόητο παιδί μου που ο κύριος Δένδιας. Να ακούγεται ο πρώην Πρωθυπουργός. Συμφωνώ ή διαφωνώ όμως. Ακούγεται, δεν είπαμε. Να ακούγονται.
1: Να εισακούγονται.
0: Να εισακούγονται.
1: Α.
0: Να δω ποιος θα ακουστεί μετά.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Κάτσε.
1: Για προχώρα.
0: Περίμενε, γιατί μπορεί να μην είπε για το Σαμαρά ο Μητσοτάκης. Μπορεί να πει για το Δένδια.
1: Γιατί πρώην Πρωθυπουργό είναι ο Δένδιας.
0: Σε κάποια φάση. Όχι, λέω για τις δηλώσεις που είπε για τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Α, ναι.
0: Εδώ τώρα αρχίζουμε λιγάκι.
1: Είναι τίποτα.
0: Κατάλαβες, υπάρχει,
1: ναι,
0: πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά.
0: Λοιπόν, φουτεράκι εκλογές. Την άνοιξε με φουτεράκι, είπε, με οι εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργό.
1: Τώρα
0: είναι η αναφορά στο γάμο του γιου του και η πρόβλεψη για το Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: τώρα το διαβάζω τώρα.
1: Ναι.
0: Την άνοιξε με φουτεράκι, λέει.
1: Οι δηλώσεις έγιναν για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και το ρωτήσαν για το γάμο. Δεν είπε πολλά πράγματα βέβαια για το γάμο, η αλήθεια είναι.
0: Μπρε, το φουτεράκι με νοιάζει εμένα.
1: Μα το είχαμε λήξει. Το είχαμε λήξει νωρίτερα. Είπαμε 27. Είπαμε
0: η
1: το...
0: φράση, ρε παιδί μου, φράση με φουτεράκι αυτό. Ξέρει.
1: Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out.
0: Πάρε βαθιές ανάσες.
1: Μα αφού το είχαμε λήξει, είπαμε την άνοιξη του 27.
0: Εσύ όχι, πόσα... βρε, την νεανική δήλωση του Πρωθυπουργού, λέω. Με φουτεράκι, την άνοιξη και τέτοια. Αυτό. Πάρε, πάρε βαθιά, βαθιά. Όχι μόνο εκπνοή και εισπνοή. Έτσι.
1: Μην κάνει ο εγκέφαλος. Ό,τι υπάρχει μέσα, τέλος πάντων.
0: Βρε, θα καούμε όλοι εδώ. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, έχουμε κόκκινες γραμμές με την Τουρκία. Έχουμε. Α, παιδιά, η Amazon. Τώρα. Δεν τρεπούνται κι αυτοί.
1: Τι έκανε, όχι,
0: μπορεί
1: δεν
0: να
1: το
0: μην
1: ξέρω,
0: βάλει, λίγο, λέει, μέσα στο λογισμικό της την ελληνική γλώσσα. Και έχουν βγει χιλιάδες.
1: Μα γίνεται να μην τη βάλει.
0: Διακεκριμένοι ομογενείς και πανεπιστημιακοί και λένε, παιδιά, δηλαδή, είναι θέμα πολιτισμού. Πρώτα απ' όλα, τι της λέει. Το Amazon ως ονομασία είναι αρχαίο ελληνικό.
1: Μα και περισσότερες λέξεις, ή μάλλον πάρα πολλές λέξεις σε άλλες γλώσσες, ναι, έχουν ως βάση, ναι, ελληνική. Δεν είναι, δεν
0: μπορεί να κάνει. Δηλαδή. Και τώρα να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Πρέπει να αλλάξει, να συνταχθεί η Amazon και τέλος πάντων να τα πει. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Παπασταύρου, είναι στο Χιούστον.
1: Ναι, είδαμε
0: με Σέβρον και Exxon Mobil για τα ενεργειακά. Και ένα παγωτατζίδικο με μπουκίτσες λαχταριστές. Πώς θα πάω από το ένα στο άλλο τα θέματα. Είδα ένα παγωτατζίδικο εδώ, διάβασα, και έχει κάτι μπουκίτσες παγωτό με επικάλυψη σοκολάτα. Σοκολάτα με αυτό.
1: Α, τα σοκολατάκια τόσο μικρά.
0: Τρομερό, λίγο πιο μεγάλα, τετράγωνα.
1: Εντός σύνορων είναι, εντός σύνορων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α,
0: τρομερό.
1: Εντάξει, να μας φέρεις και τίποτα.
0: Τρομερό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Τώρα τα είδα. Εκτός από το μήνυμα για το τι συμβαίνει στην Ορφέως και Αγία Άνισα για τα πρακτορία που το είπαμε και νωρίτερα.
0: Συγγνώμη, να σου πω τώρα μια είδηση, ναι, τελευταία στιγμή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο κύριος Τσίπρας έκανε δήλωση για το δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Και λέει, Αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Λέει ο κύριος, αρχίσαμε.
1: Αρχίσαμε τώρα, τα, ναι.
0: Τα πιτσικάτα.
1: Φύγαμε από το τηλέφωνο, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και πήγαμε στο ποιος θα οδηγήσει με ή χωρίς δίπλωμα.
0: Σε ποιον πήραν τα διπλώματα.
1: Έτσι. Είπες το άλλο, ή μου το είπες και δεν το πρόσεχα, γιατί πραγματικά το κράτησα και μου κάνει τρομερή εντύπωση για το σπίτι μου δύο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι από τους 38, επιλέχθηκαν 38.000 άνθρωποι για να πάρουν κατοικία και να πάρουν τη δανειοδότηση. Οι 21.000, Νίκο, δεν βρήκαν σπίτι και βγήκαν εκτός.
0: Δεν βρήκαν σπίτι,
1: αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Βλέπεις ότι δεν υπάρχουν σπίτια.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Δηλαδή 21.000 άνθρωποι τηρούσαν τα κριτήρια, τους εγκρίθηκε η δανειοδότηση από την τράπεζα, ήταν έτοιμοι να πάρουν σπίτι και δεν βρήκαν σπίτι να αγοράσουν. Αυτοί τώρα βγήκαν εκτός από το σπίτι μου δύο.
0: Μεγάλο θέμα αυτό. Οπότε δεν υπάρχουν σπίτια για αγορά.
1: Δηλαδή επιλέχθηκαν 38, μόνο οι 11 βρήκαν έτσι αμέσως σπίτι, οι 6.000 είναι στη διαδικασία να βρουν και οι 21.000 οι άνθρωποι κατάφεραν να πάρουν την δανειοδότηση. Δεν τα πήραμε βέβαια.
0: Θα ρωτήσεις τον κύριο Παθανάση σε λίγο και γι' αυτό.
1: Αυτό έχω πάθει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Θα ρωτήσεις, κάτσε μην πω τίποτα, να μην πει τα σωστά ο κύριος Παθανάση.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Σωστό.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαθανάση. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπιζόβλη, και καλημέρα στον κύριο Ρογκάκο.
2: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Για να ξεκινήσουμε, γιατί μου έβαλε τώρα εδώ ένα θέμα ωραίο η ρίτσα. Έχουμε το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, που ενώ εγκρίνονται κονδύλια κτλ., δεν βρίσκουν σπίτια να πάρουν οι άνθρωποι.
0: Απίθανο πράγμα.
2: Αυτοί οι άνθρωποι απεντάσσονται από το πρόγραμμα. Τι γίνεται?
1: Καταρχάς, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό μέχρι 31 Αυγούστου. Επομένως, όσοι συμπολίτες μας έχουν προχωρήσει, έχουν λάβει την υπαγωγή, μπορούν να υπογράψουν. Από εκεί πέρα, κύριε Ρογκάκο, τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να μπορέσουν να αγοράσουν σπίτι και να πληρώνουν χαμηλότερη δόση αγοράζοντας το σπίτι από ό,τι θα πλήρωναν ως ενίκιο. Και μάλιστα με το σπίτι μου ένα και το σπίτι μου δύο βλέπουμε πάνω από 23.000 άτομα.
0: Κύριε Υπουργέ, η γραμμή δεν είναι πολύ καλή. Είσαστε με hands free, δεν έχουμε πολύ καλό ήχο.
1: Να δω πώς.
0: Μήπως να ξανακαλέσουμε, γι' αυτό το λέω, για να σας ακούμε.
1: Τώρα είναι καλύτερα.
2: Ναι, είναι καλύτερα.
0: Συνεχίστε λοιπόν. Ναι.
1: Λοιπόν, 23.000 συμπολίτες μας βρήκαν σπίτι και μάλιστα βρήκαν σπίτι και συμπολίτες μας στην περιφέρεια. Έχουμε περιφέρειες όπως η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, που έχουν βρει σπίτια και πλέον πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι στο ενίκιο.
0: Απλά νομίζω αυτό είναι το σπίτι μου 2. Το σπίτι μου 2 είναι 21.000 οι οποίοι έχουν εγκριθεί τα.
1: Όχι, και το σπίτι μου 1, περίπου 14.000 το σπίτι μου 2, 9.000 το σπίτι μου 1. Είναι κάτι παραπάνω, αλλά μέχρι τώρα έχουν υπογράψει τα συγκεκριμένα άτομα που σας λέω. Θα κλείσει 31 Αυγούστου. Θεωρούμε ότι θα συνολικά θα έχουμε 23.
0: Υπάρχει πρόβλημα πάντως με τα σπίτια. Δεν έχει πολλά σπίτια. Δεν έχει σπίτι ή αρκετά για να μπορέσει ο κόσμος.
2: Δεν φταίει το πρόγραμμα.
0: Αυτό είναι γενικό.
1: Δεν είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι επιτυχημένο. Είναι επιτυχημένο πρόγραμμα. Και μάλιστα βλέπουμε ότι οι τρίτεθνοι πολίτεθνοι επιδοτούνται με 75% του επιτοκίου. Και ερχόμαστε τώρα να ανοίξουμε άλλα σπίτια με το πρόγραμμα Να Καινίζω, κλειστά σπίτια τα οποία θα μπορέσουν είτε να τα νοικιάσουν είτε να ιδιοκατοικήσουν. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν παλιά σπίτια τα οποία τα έχει η οικογένεια και δεν μπορεί να πάει να μείνει το παιδί, διότι δεν είναι στην κατάσταση επίπεδου για να μπορέσει να μείνει. Άρα αυτό είναι που κάνουμε.
0: Το Πασόκ επανέφερε την πρότασή του, το συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Νίκο, για αυτά τα χρήματα που δεν χρησιμοποιούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης να πάνε στις κοινωνικές κατοικίες.
1: Μα δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που είπε το Πασόκ δεν υφίσταται.
0: Η αδιάθετη, δηλαδή, τα αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Δεν υπάρχει από πλευράς Ελλάδας. Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει όλα τα κονδύλια. Και στο τέλος της ημέρας, επειδή ήδη αξιοποιήσαμε 100% των κονδυλίων του σκέλους του δανειακού, θα κλείσουμε 31 Αυγούστου και θα υποβάλουμε το τελευταίο αίτημα τέλος Σεπτεμβρίου και θέλουμε να μην απολέσουμε ούτε ένα ευρώ. Επομένως, θα αξιοποιήσουμε όλα τα χρήματα τα οποία πήραμε. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και ο στόχος μας. Τώρα από εκεί πέρα, ξέρετε, αυτό που λέει το Πασόκ δεν ισχύει, διότι 31 Δεκάτου του 26 η Ευρώπη κλείνει και ό,τι λεφτά έχει κατανείμει, αυτά κλείνει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Μην πάρουμε καμιά παράταση, κύριε Υπουργέ.
1: Δεν υφίσταται παράταση, διότι η παράταση απαιτεί την ομοφωνία 27 κρατών μελών και δεν υπάρχει διάθεση από πολλά κράτη να δώσουν παράταση. Καταλάβατε, δεν είναι θεματικό μας αυτό.
0: Άρα δεν υπάρχουν ούτε αδιάθετα χρήματα, θα πάνε και σε εκεί που πρέπει να πάνε, λέτε.
1: Όχι, διότι η απόφαση της Ευρώπης είναι ότι ό,τι χρήματα αντληθούν, και μάλιστα η Ευρώπη δανείζεται για να δώσει αυτά τα χρήματα στα κράτη-μέλη, κλειδώνει 31 Δεκάτου του 26.
2: Κύριε Υπουργέ, μεγάλο θέμα, και εδώ θέλω να σταθούμε. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και τα κονδύλια κτλ. Ξέρετε τι θεωρούν οι περισσότεροι? Ότι τελειώνει και η ρευστότητα στη χώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες ανησυχούν ότι θα θέλουν ενδεχομένως χρήματα κτλ. Και ότι ό,τι κάναμε, κάναμε. Και ότι πάμε πια σε μια δύσκολη κατάσταση. Ισχύει αυτό ή υπάρχουν και άλλες χρηματοδοτήσεις, κύριε Υπουργέ?
1: Κατηγορηματικά δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαπραγματεύτηκε έτσι ώστε να μεταφέρει ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα μεγάλο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης, 2 δισεκατομμύρια ευρώ, να μεταφερθούν αυτά τα χρήματα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε δάνεια με 0,35%, όσο δηλαδή ήταν το επιτόκιο του Ταμείου Ανάκαμψης, σε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Θα αντλήσουμε περίπου μαζί με τη μόχλευση δάνεια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει όταν ολοκληρώσουμε ολοκληρωθεί και το ένατο αίτημα, κλείσει δηλαδή το τελευταίο αίτημα του Ταμείου Ανάκαμψης, ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες, θεωρώ από Οκτώβριο, Νοέμβριο και μετά.
0: Θα τρέξει από τότε το πρόγραμμα αυτό, μάλιστα.
2: Άρα ουσιαστικά πάμε σε εναλλακτική χρηματοδότηση και ρευστότητα, κύριε Υπουργέ, αυτό μας λέτε.
1: Πολύ σημαντική ρευστότητα και σας λέω ότι αφορά μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Mm. Δηλαδή ένας επιχειρηματίας με 2 άτομα, με 3 άτομα προσωπικό, με 10 άτομα θα μπορεί να λάβει χαμηλότοκο δάνειο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως έχουμε ανοιχτό τώρα ένα πρόγραμμα, mm-hmm. το οποίο είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, mm-hmm. το οποίο επιδοτεί 40% του επιτοκίου και ερχόμαστε για να μην υπάρξει καθόλου κενό, mm-hmm. να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν, ένα πρόγραμμα το οποίο θα λάβουν δάνεια με χαμηλό επιτόκιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό όμως, κύριε Ρογκάκο. Έχουμε και άλλα. Και άλλα χρήματα και πόρους που θα διοχετεύσουμε στην αγορά μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Για να πάμε να δούμε λίγο. Μίλαγα τώρα με κάτι φίλους και μου λέγανε: υπάρχει το ένα ανακαινίζω, νοικιάζω κτλ. Εάν κάποιος έχει την κατοικία του και δεν είναι κλειστή για 2 χρόνια, υπάρχει πρόγραμμα, θα έρθει πρόγραμμα να ανακαινήσει το σπίτι?
1: Θα είναι σε δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση θα είναι για τα σπίτια τα κλειστά,
2: ναι.
1: Δηλαδή τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά για 2 χρόνια. Πώς νοούνται τώρα τα σπίτια κλειστά, έτσι?
2: Να μην λειτουργεί το ρεύμα 2 χρόνια, νομίζω.
0: Να μην έχει ρεύμα, μάλιστα. Ναι.
1: Μηδενική κατανάλωση ή να έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση, έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι κενό, ότι δεν είναι.
2: Άρα σε δεύτερη φάση θα έρθει αυτό. Θα έρθει, ας πούμε, και για να κενίζω γενικά για τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς. Μόλις θα ξεκινήσουμε πρώτα με το πρόγραμμα με τα κλειστά σπίτια, mm-hmm. τα οποία, προσέξτε, η υποχρέωση είναι είτε να τα νοικιάσουν για 5 χρόνια, mm-hmm. όπου τα 3 χρόνια θα έχουν σταθερό ενοίκιο, mm-hmm. για να μην υπάρξει αύξηση, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τον ενοικιαστή από αυξήσεις, mm-hmm. είτε αν θέλει να ιδιοκατοικήσει, γιατί μπορεί να έχουν ένα σπίτι οικογένεια που να μην κατοικείται και να θέλει το παιδί της οικογένειας να μείνει μέσα σε αυτό το σπίτι.
2: Mm-hmm.
1: Άρα μπορεί να πάει να μείνει σε αυτό το σπίτι. Τώρα, σε δεύτερη φάση, γιατί θέλουμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε αυτό, σε δεύτερη φάση θα ανοίξουν και για σπίτια τα οποία ιδιοκατοικούνται, πάλι σπίτια μέχρι το 1990 βέβαια, mm-hmm. που να έχουν εκδοθεί άδειες μέχρι το 1990, για να μπορέσουν και οι συμπολίτες μας που έχουν ένα σπίτι και θέλουν να το ανακαινήσουν, να το ανακαινήσουν.
2: Μα τώρα δεν μπορεί όμως, με γαργαλάει και η γλώσσα μου εμένα, κύριε Υπουργέ μου, δώσατε πάσα σε δεύτερο χρόνο. Θα προλάβετε να το κάνετε εσείς το πρόγραμμα, μην το κάνει κανένας άλλος? Ενώ στις εκλογές, κύριε Υπουργέ, όπως καταλαβαίνετε. Μήπως το κάνουν άλλοι τον προγραμματισμό?
1: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
2: Ναι, αλλά μην δεν είστε εσείς κυβέρνηση, αυτό λέω.
1: Κοιτάξτε, αυτό το αποφασίζει ο λαός. Ο λαός αποφασίζει.
0: Θεωρείτε και εσείς, κύριε Υπουργέ, ότι θα είσαι η λογική της μίας κάλπης, δηλαδή ότι θα έχετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές, τον Νίκο Χατζηνικολάου, μία εκλογή αυτοδύναμης κυβέρνησης από την πρώτη κάλπη, αλλιώς θα μπει η χώρα σε περιπέτειες, δηλαδή?
1: Κύριε Μπιζόγλη, βλέπετε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας απαιτούν γρήγορες αποφάσεις. Χρειάζεται μια κυβέρνηση πολύ αποφασιστική, ένας πρωθυπουργός που να μπορεί να μιλά και να τον ακούνε. Και επομένως αυτό το οποίο έχει νόημα είναι το τι θα συμβεί τη Δευτέρα μετά την Κυριακή. Αυτό που είπε ο πρωθυπουργός, θα υπάρχει κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση πώς θα μπορεί να διαπραγματευτεί. Μην ξεχνάτε ότι έρχεται η διαπραγμάτευση που μπορεί να φέρει στην Ελλάδα 50 δισεκατομμύρια ευρώ στο νέο. Στη νέα προγραμματική περίοδο.
0: Ναι, αλλά είναι αυτό... λίγο η λογική Μητσοτάκης ή χάος αυτό, ε?
1: Όχι βέβαια, καθόλου. Δεν υπάρχει τέτοια λογική. Η λογική είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου.
2: Ποιον θα βρουν στο τηλέφωνο, δηλαδή, λέτε? Ποιον θα βρουν?
1: Κοιτάξτε. Ναι, ποιον θα βρουν στο τηλέφωνο, αλλά κοιτάξτε, προφανώς ο κόσμος όταν πηγαίνει στην κάλπη ψηφίζει Μητσοτάκη, θα ψηφίσει κάποιον άλλον. Δεν πάει να ψηφίσει έναν υποθετικό αρχηγό με όλα τα σενάρια τα οποία διακινεί η αντιπολίτευση. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η κάλπη της μιας Κυριακής. Διότι πρέπει εκεί να αποφασιστεί ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Πάντως είπε κι άλλα και για τον κύριο Σαμαρά, γιατί δεν έχουμε χρόνο βέβαια,
0: ναι,
2: να πούμε.
0: Ναι.
2: Κύριε Παθανάση, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Με ενδιαφέρουν πολύ τα προγράμματα αυτά, τα λεφτά, τα καινούργια μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Γιατί σε ενδιαφέρουν τα λεφτά, εσένα, Νίκο?
2: Με ενδιαφέρουν για να δοθούν στην αγορά.
1: Μα έχουμε πόρους για μετά το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι ίσως ακριβώς το ίδιο ύψος, ίσως και υψηλότεροι πόροι. μεγαλύτεροι πόροι, για, έτσι ώστε να μπορέσουν να τρέξουν προγράμματα για την κοινωνία, την οικονομία, την καθημερινότητα.
0: Και αυτό, αυτό δεν είναι και γνωστό. Καλή, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, αυτό δεν είναι γνωστό. Ναι, δεν είναι γνωστό ότι έχουμε μια οικονομία που μπόρεσε και έχει υπερδιπλάσιους εθνικούς πόρους για την περίοδο 26-30.
2: Θα έρθετε μία μέρα από εδώ, κύριε Υπουργέ, να αφιερώσουμε μισή ώρα να πούμε για όλη την οικονομία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Θερμά. Κύριε Παθανάση, να είστε καλά.
2: Ήταν ο Υπουργός Αναπληρωτής Οικονομικών, ο κύριος Παθανάσης, τον ευχαριστούμε θερμά. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7.30 στην πλατεία Άρεως, η Τρίπολη υποδέχεται τον Αδριάτα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μετά τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν. Μία μέρα νωρίτερα, την 5η 18 Ιουνίου και ώρα 8, στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο Τρίπολης, ο καθηγητής Μάρκος Γεωργιλάκης θα παρουσιάσει τα σχετικά με την επέμβαση στον Αδριάτα του Κολοκοτρώνη. Το Tattoo Tata Kids Festival ανοίγει τις πύλες του και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια μοναδική γιορτή όπου τα παιδιά δεν είναι απλοί θεατές αλλά πρωταγωνιστές της εμπειρίας. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr. Σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα της Περιφέρειας και αποσκαπίστη διευκόλυνση και επιτάχυνση όλων των απαραίτητων ενεργειών. Την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση έργων οδικής ασφάλειας στο Δήμο Τρίπολης πραγματοποίησαν ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός και ο Δήμαρχος Κώστας Τζιούμης. Η αντίστροφη μέτρηση για τα αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων 2026 έχει ξεκινήσει, με χιλιάδες μαθητές να αγωνιούν για τις βαθμολογίες τους. Διαβάστε πότε και πώς αναμένονται οι βαθμολογίες στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Σάββας Τσαμπούρης είναι σε διαδικασία ταξιδιών στο εξωτερικό ώστε να κλειδώσει το προπονητικό κέντρο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας Άκτορ έχει πλαίσιο συμφωνίας με τον Χερόνιμο Μπαράλες ώστε να αναλάβει το ρόλο του team manager. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα βρίσκεται στην αναζήτηση για προπονητή μετά την αποχώρηση του Μάρτιν Μάσαρικ.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη με ενδεχόμενη αστάθεια το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 27 10 23

0: 40-50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
1: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-23-40-50.
2: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
3: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
4: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
5: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάτια στις πλάτες.
4: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
6: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
4: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
7: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
10: Και φέτος στην Πλατεία Νερού με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε release.
11: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
10: Καλημέρα από τον Γιώργο τον Αυτιά έχουμε. Φιλιά και στο Ριτσάκι.
11: Γεια σου Γιώργο μου,
10: λέει ο Γιώργης. Έρχεται Χαστούκη στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν μου λέει περισσότερα.
11: Καλά, θα μας τα πει ο Γιώργος.
10: Καλημέρα Γιώργη.

0: Λοιπόν, να δούμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Θάνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναφέρεται στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και στον Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Ποιος? Α, έχουμε και τον Μιχάλη, το πες.
0: Για ποιο?
1: Γιατί λέει πήγε στις 8 η συνέντευξη Μητσοτάκη και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν το είπα.
1: Όχι, πήγε μετά το δελτίο ακριβώς. Ήταν προγραμματισμένο,
0: ναι,
1: Μιχάλη.
0: Ναι,
1: μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και τελικά ήταν και μια εξαιρετική συνέντευξη και με εξαιρετική τηλεθέαση.
0: Και έβγαλε και ειδήσεις. Το σημαντικό είναι ότι έχει ειδήσεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Λέει ο Real Broker την απάντηση στην ερώτηση του Χατζηνικολάου για την προκαταβολή φόρου την έκανε γαργάρα. Δεύτερον, και που έθεσε ευγενικά στο Σουλτάνο το Κάσους Μπέλ, τι έγινε. Τώρα ετοιμάζεται να μας σερβίρει και νόμο περί γαλάζιας πατρίδας και εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα προβλέπει. Καλημέρα, Real Broker.
1: Εντάξει, απάντησε βέβαια σε αυτό, έτσι. Είπε ο καλός ο καπετάνιος όταν είναι η ώρα,
0: ναι,
1: και τα
0: και
1: λοιπά.
0: Δεν,
1: μας ανησυχεί, ας πούμε.
0: Δεν τον έχει δει ακόμα, λέει, το νόμο, ναι, να δούμε τι περιλαμβάνει. Ναι. Δεν το έχει δει.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα και καλή εκπομπή. Έχουμε και το Βαγγέλη. Τρολάκι των φανς, λέει Ρογκάκο, των τραπεζών. Είμαι εγώ αυτός.
0: Εσύ
1: καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.

0: Λέει ο Νίκος, ηγέτης λέει, όχι αστεία, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειώσει τον ΦΠΑ σε 10-20 βασικά ή διατροφής. Χρειάζεται να δεις το χρόνο. Πού να βρεθεί ένα δεις το χρόνο. Ένα δεις το χρόνο.
1: Καλημέρα και στην Αναστασία που μας έχει στείλει μήνυμα και εκείνη για τη συνέντευξη. Στον Νίκο που μας έχει για τη συνέντευξη και όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τον κύριο Σαμαρά.
0: Χαμός γίνεται με τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Ο... Επανέρχεται ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη, άρχοντα. Καλημέρα. Λέει ο Παναγιώτης, για να γίνεις πολιτικός αρχηγός με βλέψη για κυβερνήσεις θα πρέπει να περάσεις τουλάχιστον από μια γενική γραμματεία.
1: Α, για τις παρατήσεις προφανώς.
0: Δοκιμάσαμε τον Τσίπρα, λέει, τι καταλάβαμε, καλημέρα.
1: Ο Νίκος λέει, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειωθεί, να μειώσει το ΦΠΑ σε 10-20 βασικά η διατροφή, η καύσιμα. Χρειάζεται ένα δισεκατομμύριο το χρόνο. Πού να βρεθεί το ένα δισεκατομμύριο το χρόνο. Την ίδια στιγμή το τετράμινο το είπες για το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, εγώ δεν το πρόσεξα. Και εγώ μαζί.
0: Πώς με έλεγες?
1: Καμαροπούλο. Η ίδια, με την Καμαροπούλου είμαι και εγώ.
0: Μια άδεια πηγόντα στον αδερφό Ρογκάκο, ο Δημήτρη, να ξεκαθαρίσει το κεφάλι του, λέει. Δώστε μου μια άδεια, δύο μηνάκια.
1: Αλήθεια.
0: Καλά, λέει ο άνθρωπος. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Η Σόφη, καλημέρα, λέει η Ρίτσα Νίκο, αγαπημένη. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Σαμαρά Μητσοτάκη στην ψυχή του δεν τον έχει, λέει το Σαμαρά.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Καλημέρα, Σόφη. Καλημέρα και στην Πολυξένη.
0: Καλημέρα, για τις επαγγελματικές μισθώσεις ισχύει ήδη, λέει ο Σπύρος, όντως το πλαφόν στα νίκια είναι άλλο βέβαια επαγγελματικές μισθώσεις. Ο Παράσχος, καλημέρα στην παρέα μας, το επίθετό μου είναι στακό ακατόψιμος. Εδώ μου φτιάχνουν, λέει, το προημότερο σταφύλι της χώρας. Ω, έχει και φωτογραφίες ο Παράσχος.
1: Πάντα μας στέλνει φωτογραφίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Παράσχο.

0: Η Μέρη λέει βοήθεια, όχι άλλο. Βοήθεια σε τι, σε αυτά που λέμε ή σε αυτά που γίνονται στην καθημερινότητα.
1: Καλημέρα στον Ιωάννη Μαρούλη που μας έχει στείλει και εκείνος.
0: Η Μαρία λέει: Ρογκάκο, μην ανησυχείς, φέτος προεκλογική χρονιά δεν θα έχουμε φωτιές, λέει, και μείνε ήσυχος.
1: Καλημέρα και στην Ελένη. Ο Σπύρος λέει: για τις επαγγελματικές μισθώσεις ισχύει ήδη το πλαφόν.
0: Έχει Κατερίνα μας. Μας κοιτάει η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Γιατί λοιπόν, το είπα πριν, το είπα γι' αυτό.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει,
0: Νίκο. Ο Σαμαράς πλέον δεν φτάνει, λέει, στο πάταξον με ένα άκουσον. Δεν είναι το πάταξον με ξαναπάταξον δε. Τι, περίμενε, τι έγινε εσύ.
1: Έχει έρθει ο Παναγιώτης, ο Πουλάνιος, για να δούμε την κίνηση.
0: Και εγώ ήρθα από το πρωί, είμαι εδώ.
1: Κάτσε εδώ, με σιωπηλά για λίγο, για να ακούσουμε τον Παναγιώτη. Λίγο.
0: Έχει κίνηση.
1: Θα μας πει ο Παναγιώτης, δεν διαβάζω τα χαρτιά, για πάμε.
2: Καλημέρα και πάλι, έχει κίνηση.
0: Ναι.
2: Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο ανατμήματα στο ύψος του Εγάλεο και της μεταμόρφωσης.
0: Δεν ξεμπλοκάρει ποτέ αυτός ο Κηφισός.
2: Τώρα είναι πιο χαλαρά. Πιο χαλαρά σχέση με τις πρωινές ώρες.
1: Ποτέ.
2: Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στο κόκκινο οι δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού στον Ελαιώνα και τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλαιο, πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, της Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ταύρου και του Μοσχάτου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Μπλοκαρισμένο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Φαλήρου και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ακόμα βρε παιδί μου, η ώρα είναι 11 και 4. Δηλαδή τα περισσότερα παραμένουν όσοι έχουν από το πρωί, με λιγότερη ώρα να μόνεις, έτσι Παναγιώτη.
2: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Αλλά είναι η ίδια εικόνα με ό,τι είναι το πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη.
0: Γεια σου. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπάρκα για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Πλούσια η επικαιρότητα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Μπάρκας. Να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Μπάρκας.
1: Η αλήθεια, θα παραμείνει,
0: θα φύγει. Γιατί εδώ έχουμε ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν
1: και γενικά, ναι, στα κόμματα δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό.
0: Να μην ξέρουμε αν διαλύεται ένα κόμμα, αν μένει, τι που θα
1: πάει. Επί της ουσίας αυτό που λέει ο κ. Φάπολος είναι ότι δεν διαλύεται, αλλά συμπορεύεται. Γιατί... συμπορεύεται.
0: Ναι, είναι τα λεφτουδάκια όμως.
1: Ναι, συμπορεύεται με τον κύριο Τσίπρα. Έτσι το παρουσιάζει.
0: 7 εκατομμύρια θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη. Άμα το διαλύσει, δεν τα παίρνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το Γενάρη παίρνει επιχορήγηση.
1: Είναι μόνο το θέμα των χρημάτων, Βρενικό.
0: Μεγάλο θέμα. Γιατί τα χρήματα αυτά, εάν τελικά συμπορευτείς με τον κύριο Τσίπρα, Ρίτσα,
1: ναι,
0: πάνε στην Ελλάδα.
1: Θα συμπορευτεί, έτσι όπως είπα.
0: Σιγά να μην αφήσουν στον Πολάκη ή και τα λοιπά τα χρήματα.
1: Εντάξει, θα συμπορευτεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη απόφαση. Η απόφαση είναι αυτή. Θα συμπορευτεί. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτό το θέμα. Στην απόφαση δηλαδή, στο κομμάτι της απόφασης. Αλλά δεν είναι μόνο των χρημάτων.
0: Τέλος πάντων. Φω κύριε. Σε άλλα θέματα.
1: Κάτσε, γιατί χάνω και τα χαρτιά μου. Τα πειράζει εσύ,
0: πειράζω. Εγώ τα πειράζω.
1: Όλα, όπως πάντα.
0: Η επικαιρότητα, παιδιά, είναι τόσο πλούσια που λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Αντώνη μου. Καλημέρα σας.
1: Ναι.
0: Είπατε, λέει, ένα ενδιαφέρον θέμα, λέει ο Ηλίας. Αναφερθήκατε σε ένα ενδιαφέρον θέμα για το Alzheimer.
1: Α, ναι, και δεν το πρόλαβες να το πεις, Νίκο. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε, παιδί μου, είναι ένα φάρμακο το οποίο το έκαναν σε έναν 80χρονο.
1: Ναι.
0: Λένε οι επιστήμονες όμως ότι το φάρμακο αυτό, θα θυμηθώ την ουσία, δεν είναι για, γενικά για το Alzheimer, είναι έτυχε στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου και του έδωσε περισσότερο μνήμη, περισσότερο κινητικότητα, περισσότερο, δηλαδή είχε αποτέλεσμα σε έναν άνθρωπο, αλλά δεν είναι μαζικά. Αυτό.
1: Αφού δηλαδή, Νίκο, ναι, έχει εκδηλωθεί δηλαδή το Alzheimer.
0: Είχε Alzheimer ο άνθρωπος.
1: Α, είχε, μπράβο, ναι, έχει σημασία.
0: Και ήταν μία μόνο δόση,
1: ναι,
0: που ξύπνησε, 80χρονη, ήταν γυναίκα,
1: ναι,
0: που ξύπνησε το μυαλό αυτής της γυναίκας. Ξανά.
1: Άρα φαντάσου, είναι σε πολύ πειραματικό στάδιο, έτσι όπως μου το λες.
0: Ναι.
1: Και πολύ λένε, στοχευμένο για συγκεκριμένες κατηγορίες.
0: Ούτε καν, δεν ξέρουν ακόμα, για το συγκεκριμένο,
1: ναι,
0: άτομο δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 10 χρόνια είχε Alzheimer. μιλούσε ελάχιστα πριν την παρέμβαση. Mm-hmm. Χρειαζόταν βοήθεια για να περπατήσει. Δεν είχε έλεγχο της κίστης της, δηλαδή η γυναίκα είχε ακράτειες.
1: Ναι, ακράτεια, ναι, ναι, ναι.
0: Και εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τους φροντιστές της. Της δώσαν την ουσία αυτή και η γυναίκα αμέσως άρχισε το μυαλό της, η κίνησή της κτλ. Λένε όμως ότι δεν πρόκειται για θεραπεία. Είναι μεμονωμένη περίπτωση ασθενούς. Ανοίγει όμως ο δρόμος.
1: Κοίταξε να δεις. Και μόνο έτσι, που ανοίγει ο δρόμος σε μία περίπτωση, βέβαια ξέρεις, μετά αυτά μπαίνουν σε κλινικές μελέτες. Ναι. Διευρύνεται το δείγμα, δηλαδή από ένα να πάνε σε πολύ περισσότερα. Και θέλει και χρόνο για να εγκριθεί, να περάσει την αγορά αυτό. Να φύγει από πειραματικό στάδιο.
0: Βέβαια. Και τι ήταν, λέει, είναι η ψιλοκυβίνη η ουσία. Είναι μία ουσία που υπάρχει φυσικά συγκεκριμένα είδη μανιταριών.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Για να δω. Πολύ ενθαρρυντικό όμως αυτό.

0: Βλέπω εδώ το μήνυμα που έχει στείλει ο Γιώργος. Καλημέρα. Είμαι ένας από τις 22.000 και είμαστε εμείς που πήγαμε εκεί, μπας και σωθούμε από τα ενίκια. Και ξέρετε τι μου είπαν? Ότι αν δεν έχω καταθέσει, καλύτερα να μην χάνω το χρόνο μου στην τράπεζα. Εγώ με τρία παιδιά και ενίκιο στο κεφάλι πρέπει να κάνω αποταμίευση το 10% του δανείου για να το πάρει η τράπεζα. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο ότι δεν υπάρχουν τα σπίτια. Το πρόβλημα είναι οι ίδιες οι τράπεζες. Mm-hmm. Κατάλαβε, σου λέει ότι από τη μία δεν υπάρχουν σπίτια, αλλά έχει και 10%, ε.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε έναν άνθρωπο που έχει τρία παιδιά και έχει και ενίκιο. Πληρώνει ήδη το ενίκιο για να μείνει σε αυτό το σπίτι.
1: Βέβαια.
0: Άρα και το κομμάτι το ένα, και εμείς αναδείξαμε, Νίκο, το κομμάτι ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Κατάλαβε, γι' αυτό το λέω.
1: Καλά, και σπίτια δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, σίγουρα δεν υπάρχουν.
1: Λέω Godzilla, καλημέρα. Έχει και πολλά σπίτια ημιτελή που δεν μπορούν να τελειώσουν. Χιλιάδες σπίτια που ανοίγαν μια ευνοϊκή χρηματοδότηση θα είναι έτοιμα σε λίγο χρόνο. Να, άλλο θέμα τώρα.
0: Α, ημιτελή σπίτια, ε.
1: Ναι, που δεν μπορούν να τελειώσουν γιατί δεν έχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Είναι όμως τόσα πολλά αυτά τα σπίτια, Νικό.
1: Είναι αρκετά. Ναι, δεν βλέπεις κάτι πολυκατοικίες που
0: βλέπω,
1: είναι.
0: Βλέπω, οι οποίες έχουν στοιχειώσει. Αυτά που λέμε τα στοιχειωμένα σπίτια. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν. Αλλά δεν ξέρω πόσα είναι αυτά για να πέσουν στην αγορά και να αλλάξει κάτι. Γι' αυτό το λέω.
1: Η Λίλα, καλημέρα, λέει στο αγαπημένο δίδυμο. Οι απόψεις των πρωθυπουργών θα πρέπει να ακούγονται εφόσον τα χρόνια της μεγάλης κρίσης συνήθιζαν να το κάνουν. Διαφορετικά, παραμείνουν στην κατάσταση αφωνίας που είχαν επιλέξει. Προφανώς τον κύριο Καραμανλή πάει αυτό.
0: Ναι, ναι.

0: Άκου τώρα ένα ωραίο θέμα που το διαβάζω. Η τεχνητή νοημοσύνη έζησε τη φωτιά στον Ημιτό σε 3 λεπτά. Το έξυπνο δάσος εντόπισε την πρώτη φλόγα. Οι κάμερες, θυμάσαι που.
1: Οι νανοκάμερες, αυτό, αυτό που λέγαμε.
0: Αμέ.
1: Με τον κύριο Παπαστεργίου το είχαμε συζητήσει.
0: Και το εντόπισαν τώρα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ο Ημιτός λοιπόν που ήταν αποτελούσε το ευάλωτους πνεύμονες για την Αττική, διαβάζω, σήμερα η εικόνα αυτή έχει αλλάξει, ο έξυπνος Ημιτός λέγεται, θυμάσαι οι κάμερες που λέγαμε ότι θα μπουν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σε 3 λεπτά την είδε, πήγαν, πρόλαβαν.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ
1: είναι,
0: ωραίο
1: είναι
0: θέμα.
1: Έτσι κι αλλιώς από την 1η Μαΐου, στατιστικά το λέω τώρα Νικό, από την 1η Μαΐου όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος στη χώρα, ξεσπούν καθημερινά από 20 έως 30 πυρκαγιές κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Όμως,
1: όλα τα τελευταία χρόνια, από την 1η Μαΐου, ξεσπούν 20 με 30 πυρκαγιές.
0: Το κέντρο επιχειρήσεων,
1: ναι,
0: παρακολουθούν τις κάμερες που έχουν βάλει. 10 το βράδυ πήρε φωτιά, είδαν τη φλόγα, έστειλαν αμέσως πυροσβεστική.
1: Είναι πολύ
0: σημαντικό. Κοίτα να δεις τώρα τι σημαντικό πράγμα είναι αυτό.
1: Να λέμε και για τεχνητή νοημοσύνη ότι υπάρχει και κομμάτι που βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ. Γιατί είναι, έχει σημασία, το είπες και εσύ προηγουμένως, ότι η φωτιά, αν δεν την προλάβεις,
0: ναι,
1: δεν ξέρεις πού θα καταλήξει.
0: Και αν έχει και λίγο αεράκι.
1: Θυμάσαι, πρόσφατα έφτασε στο πάτημα Χαλανδρίου. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Βέβαια.
1: Στο πάτημα Χαλανδρίου.
0: Θα ξεχάσω εγώ στη Λακωνία κάτω σε εμά, στο Γήθιο, που ξεκίνησε η φωτιά και σταμάτησε στο βαθύ. Ξεκίνησε από τον. Τα Ήγετο.
1: Τι απόσταση?
0: Την Παναγέτη Γιάννη,
1: ναι,
0: στα 1100 μέτρα.
1: Όλα θα πας, ναι.
0: Και πήγε κάτω στο βαθύ, στο μετά το Γήθιο.
1: Μιλάμε για χιλιόμετρα τώρα.
0: Βέβαια. 20 χιλιόμετρα σε ευθεία, 25 χιλιόμετρα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Και έρχεσαι στη θάλασσα.
1: Ναι,
0: γιατί δεν την πιάσαμε. Επίσης ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο θα το πούμε το μεσημέρι και στο δελτίο του Αντένα.
1: Ναι.
0: Δηλώθηκαν παραπάνω ενοικιαζόμενα σπίτια στην εφορία 225.000. Δηλαδή η εφορία ξέρει ότι το 24 είναι τα στοιχεία του 20, των δηλώσεων του 24 που έγιναν το 25.
1: Ωραία. Για το 24
0: δηλώθηκαν
1: λοιπόν.
0: 225.000 σπίτια επιπλέον ότι νοικιάζονται στην εφορία.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Μπορεί να νοικιαζόταν και πριν, αλλά να ήταν με μαύρα.
1: Α, ξαφνικά εμφανίστηκαν 250.000 σπίτια από το πουθενά.
0: Και καλώς.
1: Καλώς, να υπάρχουν τέτοια.
0: Το ενίκιο όμως παρέμεινε στα 240 ευρώ μέσο όρο, μεσοσταθμικά. Δηλαδή το μέσο ενίκιο σε αυτά τα σπίτια είναι 240 ευρώ.
1: Πού τα βρίσκουν αυτά τα σπίτια με 240?
0: Είναι μαύρα τα υπόλοιπα, ρε Ρίτσα. Δώσε μου 200-300 στο χέρι και δώσε μου άλλα 500 μαύρα. Αυτό είναι τώρα.
1: Δεν μιλάμε για πραγματικά 240 ευρώ ενίκιο.
0: Στην Αθήνα τα ενίκια κυμαίνονται από 600 μέχρι 1000. Αυτή είναι η τιμή στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: δεν
1: και παραπάνω.
0: Δηλώνεις 240 μεσοσταθμικά.
1: Ναι, ναι. Και, και το 1000 σε συγκεκριμένες περιοχές είναι όνειρο, ε.
0: Σου που λέω εγώ τώρα, στην Ηλιούπολη, στο έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Ξαδέρφη μου, καινούριο σπίτι βέβαια, ενεργειακό. Πήγε με τον σύντροφό της να μείνουν. 85 τετραγωνικά, 1200 ζήταγαν.
1: 1200 ευρώ.
0: Στο άφησαν 1100. 1050 λεπτά.
1: Με σκόντο, κάνανε και σκόντο.
0: Εσείς,
1: κάνανε και σκόντο.
0: Καινούριο βέβαια. Εντάξει, παιδιά, 85 τετραγωνικά. Δηλαδή.
1: 1100 ευρώ, 85 τετραγωνικά.
0: Εντάξει.
1: Ό,τι και να έχει πάνω το αυτό το σπίτι, δεν το αγοράζει.
0: Δηλαδή. Και για να το αγοράσει, 85 τετραγωνικά, 400.000. Δηλαδή, 4.500 το μήτρο, πώ πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό σου λέω και σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι το ενίκιο το 1000 που λες εσύ ως οροφή, ως ταβάνι στην Αττική. Είναι τίποτα. Δηλαδή προς τα κάτω, σε όλο τον νότο, αλλά και στα βόρεια προάστια δεν υπάρχει πέριξη του 1000.
0: Εντάξει.

0: Καλημέρα στο Γιώργο. Φιλτά τη Ρίτσα. Καλημέρα, φιλτά τη Νίκο. Σαγαστή συνεργασία, λέει ο Μητσοτάκης. Λογική είναι Μητσοτάκη. Συγγνώμη, φίλτα τη Ρίτσα. Η λογική είναι Μητσοτάκη ή σαγαστή συνεργασία με Ερντογάν. Επεισόδιο με Τουρκία το 96.
1: Ναι, θυμήθηκε.
0: Βλέπει η μύτη, ναι.
1: Ναι, ναι. Δούλευα τότε, φίλε μου.
0: Ναι. Εγώ διάβαζα, δεν είναι.
1: Εγώ δούλευα όμως, δυστυχώς. Δούλευα. Εσύ καλά έκανες και διάβαζες. Εγώ όμως δούλευα, το κάλυπτα.
0: Ο Ρέστης. Ήρθε επενδυτής. Η Βόρεια Κορέα θέλει πακέτο. Λέω όλο το αρδυναμικό, λέει, από Air Sky Real. Κοίτα εδώ. Και καλά.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, μας τη λέει. Γεια σου, ρε Ρέστη.
1: Και ο συνωμοσιολόγος λέει, αγαπητή Ρίτσα, δεν είπε για τον ΦΠΑ Τριμήνου, είπε μόνο που να βρει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να κάνει πλάτη στην κυβέρνηση. Δεν το κατάλαβα αυτό, συνωμοσιολόγε. Προφανώς εγώ κάτι είπα. Κάτι είπα σε κάποιο μήνυμα που
0: το
1: διάβασα.
0: Το 1 δις είναι για συγκεκριμένα προϊόντα 10-20 βασικά αγαθά,
1: ναι.
0: Να μειώσει το ΦΠΑ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν η ερώτηση.
1: Ναι.
0: Πού θα βρει το 1 δις. Μα 10-20 δεν φτάνουν το γεζίτο. Απαντώ εγώ τώρα, συνωμοσιολόγο.
1: Ναι, όχι. Εγώ στο μήνυμα που το διάβασα προφανώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν φτάνει για ζήτο. Ναι. Και για πόσο καιρό είναι το ένα δις. Δηλαδή δεν φτάνουν τα λεφτά.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Πού να πάμε. Άδεια θυμής, εντάξει.
1: Ναι, παιδί μου. Ναι, Νίκο μου. Γιατί πρέπει να τα πεις όλα τώρα με το μικρόφωνο, καρδούλα
0: μου. Μα δεν κατάλαβα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο?
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στο ενδιάμεσο. Να ξέρετε, ο Νίκος μας βάζει και ακούμε Ρία Ελληνίδου εδώ. Και
1: Ρία,
0: έχουμε
1: ρε.
0: Στο μυαλό μου.
1: Κέρια, ρε παιδί μου.
0: Κέρια. Και στο μυαλό μου κάνει σαφάρι ένα τραγούδι
1: και
0: που λέει.
1: Σαφάρι και σε κάνω κέφι και όλα.
0: Ναι. Έχουμε ακούσει τα άπαντα.
1: Να πούμε ότι σας είχαμε πει για τον κύριο Μπάρκα. Προφανώς κάτι έχει τύχει στον κύριο Μπάρκα. Δεν μας απάντησε στη γραμμή. Προφανώς κάτι
0: θα μιλήσουμε σύντομα μαζί του.
1: Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπιάγκη μετά το διάλειμμα τον παρατέταρτο.
0: Ναι.
1: Από το Πασόκ.

0: Επανήλθε ο Ηλίας και λέει: σας παρακαλώ, ανεβάστε το θέμα αυτών των ασθενειών τύπου άνοιας. Περνάμε μία κόλαση, αλλά δοξάζουμε το Θεό που τους έχουμε κοντά μας, τους γονείς μας. Δεν έχει σημασία αν μας θυμούνται.
1: Σωστό είναι αυτό το πράγμα. Βέβαια.
0: Γεια σου, Ηλία. Βέβαια.

0: Γιώργος λέει: καλημέρα, Νίκο και ωραία Μαδρίτσα. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό. Δεν ακούσαμε και δεν ακούμε τίποτα συγκεκριμένο δυστυχώς από κανένα πολιτικό κόμμα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Α, από την Καλαμαριά. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου.
0: Γιάννης λέει: καλημέρα. Δεν μας είπε ο Μητσοτάκης γιατί έπαιρναν περισσότερα οι μουφτίδες. Τώρα αυτό.
1: Αυτό δεν το είπε, όχι.
0: Δεν ξέρω. Ανάγκη Ασπασία, η Μαυροϊδάκου, η πατριώτησα. Να πάτε, λέει, στην Παναγία τη Γιάτρησα να τα πούμε εκεί, κύριε Ρογκάκου, και στην Πατριώτη. Καλημέρα, αγαπημένη Ρίτσα, λέει.
1: Όλα θα πάει, όλα θα πάει. Όλα θα πάει στην Παναγία τη Γιάτρησα και τους τελευταίους 6 μήνες πηγαίνει στην Παναγία τη Γιάτρησα.
0: Μου είχε πει να τη φέρω και τη Ρίτσα από εκεί, αλλά.
1: Μέχρι να μου φέρει. Θα έχω πάει και θα έχω έρθει. Και στον Αντώνη το είπε, το μήνυμα του Αντώνη.
0: Όχι, τι λέει.
1: Στο μπούλινγκ, Ρογκάκος.
0: Να μην μου κάνεις μπούλινγκ.
1: Ναι. Καλημέρα, Αντώνη μας.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα.
0: Αντώνη.
1: Γεια σου.
0: Λέει, καλημέρα, παιδιά. Πέστε μου, γιατί κάποιος ενοικιαστής να μην κανονίσει να δίνει κάποιο ποσό μαύρο σε ιδιοκτήτη σπιτιού ώστε να πληρώνει λιγότερα, αφού και όλα να τα δηλώνει δεν έχει καμία φορολογική ελάφρυνση. Χαχαχα. Κοροϊδία είναι, λέει ο Πέτρος. Γεια σου, Πέτρο.
1: Γεια σου, Πέτρο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για τη συμμετοχή σας. Και προχωρούμε εμείς εδώ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την Κυριακή με τη Real News υπάρχει το βιβλίο Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας επωλήσης σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, Robot, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Οι αλλαγές όμως είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια για την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιαριστείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε. Αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
1: Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις και πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακή κλάση A3+, σε ψύξη και θέρμανση έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα δουλειά θερμότητα στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρωτινο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε με τον κύριο Βιάγκη.
0: Χθες προσκεκλημένη στο Eurogroup ήταν ο κύριος Γιούνκερ και η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα του Νομισματικού Ταμείου.
1: Ναι.
0: Και είπε ο κύριος Γιουνκέρ, μεγάλωσε και ο Κλεζάνκλον Γιουνκέρ.
1: Θα μεγάλωνε, εδώ μεγαλώσαμε εμείς.
0: Λέει στον Πιερακάκη, πριν από χρόνια κανείς δεν θα πίστευε πως ένας Έλληνας θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Φιλέλληνας εξαιρετικός ο Γιουνκέρ.
1: Αλήθεια είναι
0: αυτό. Και είχε δώσει μεγάλο αγώνα.
1: Ναι, και κανείς δεν το πίστευε πριν κάποια χρόνια.
0: Καλά, είσαι καλά.
1: Είναι σίγουρο.
0: Εδώ σου λέει να φύγετε από την Ευρωζώνη. Δεν θυμάσαι τι περάσαμε.
1: Πώς, τα θυμάμαι.
0: Τα θυμάσαι, αλλά τα ξεχνάτε.
1: Πρέπει να προχωρήσεις και λίγο μπροστά.
0: Να προχωράς, να μην ξεχνάς.
1: Μα δεν είναι το restart. Έχει άλλη αρχή. Είναι restart. Ιστορία γράφτηκε.
0: Κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
1: Γράφτηκε η ιστορία.
0: Ναι, αλλά μην κάνουμε.
1: Τώρα πάμε νέες σελίδες της ιστορίας.
0: Ναι, αλλά μην κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
1: Όχι, τώρα είναι ένα άλλο restart.
0: Μην ξαναείμαστε έτσι και
1: πάλι. Όχι, πάει τελείωσε, πέρασε, γράφτηκε στην ιστορία.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ, τελείωσε. Και τώρα πάμε για άλλα.
0: Ούτε να τα θυμόμαστε.
1: Πάμε για άλλα όμως. Όχι, βέβαια, τελειώσαν αυτά.
0: Να τα θυμόμαστε όμως.
1: Τα θυμόμαστε όταν είναι ξεχνάμε. Γραμμένα στα βιβλία της ιστορίας, δεν ξεχνιούνται.
0: Όχι ιστορίας.
1: Τι να τα κάνετε, να συζητάμε ιστορίας, κάθε μέρα.
0: Τα ζήσαμε εμείς, ποια ιστορία. Τώρα.
1: Μα είναι φρέσκα η ιστορία. Θα τα
0: γράψουμε.
1: Ναι, θα τα συζητάμε κάθε μέρα. Από... Τι θες να κάνουμε.
0: Ναι, να μην τα ξεχνάμε.
1: Για να μην τα ξεχνάμε. Ναι, να ξεκινάμε σαν προσευχή.
0: Θα τα λέω κάθε μέρα. Παναγία, μην ξαναπούμε σε μνημόνια. Θα λέμε κάθε πρωί.
1: Ναι.
0: Να μας βοηθήσει ο Θεός και Παναγία.
1: Ναι, Νίκο μου, ναι. Για πάμε.
0: Διάλειμμα και ερχόμαστε.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Σήμερα στο κεντρικό...

0: Ναι, δεν κάνουμε τίποτα όμως. Όταν λέτε να πάτε μπροστά, όταν λέτε να είμαστε μπροστά με μία ψήφο και έχετε ήδη 20 μονάδες από το Μητσοτάκη, πώς θα γίνει αυτό, κύριε Μπιάγκη?
1: Ακούστε, ξέρετε καλύτερα από μένα μέσα από την εμπειρία σας ότι όλα αυτά τα που προκύπτουν μέσα από τις έρευνες είναι στοιχεία προς ανάλυση και για μελέτη περισσότερο. Το 20 μονάδες, το 15, το 18, το 3 είναι υποκειμενικό τελείως και δεν αντικειμενικό. Γιατί το λέω αυτό? Αυτή τη στιγμή το επικοινωνιακό παιχνίδι των νέων κομμάτων και ιδιαίτερα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι στην αποκορύφωσή του. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι θα έρθει η ώρα που η ίδια η κοινωνία θα ακούσει, πέρα από τα όποια επικοινωνιακά παιχνίδια γίνονται, θα καλεστεί να ακούσει και τις αντιπροτάσεις που υπάρχουν. Σε σχέση, κύριε Λογκάκο, αυτό που βιώσαμε χθες, εγώ χθες ήμουν εισηγητής σε ένα νομοσχέδιο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που είχε να κάνει με τις άδειες των μέσων των τηλεοράσεων της περιφέρειας. Και μας έφερε μια τροπολογία.
2: Α, των περιφερειακών καναλιών λέτε τώρα, για τα περιφερειακά κανάλια. Ναι.
1: Και μας ήρθε, κύριε Ρογκάτου, από την κυβέρνηση των Αρίστων μια τροπολογία με τρία διαφορετικά θέματα. Ένα θέμα εκ των οποίων, με τρία άρθρα δηλαδή, ήταν, ποιο νομίζετε, ο υπηρεσιακός υπουργός εξωτερικών. Η κυβέρνηση των Αρίστων ανακοίνωσε αλλαγές στο στάτους της κυβέρνησης από τη Δευτέρα. Και δεν έχει ορκίσει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, δεν έχουν ορκιστεί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί νομίζετε? Γιατί το κράτος, γιατί ο δικός τους νόμος προβλέπει μέχρι 3 υπουργούς. Και αυτοί ανακοίνωσαν και τέταρτο. Έτσι, ένα θέμα πραγματικά που έχει να κάνει με τον υπηρεσιακό υφυπουργό, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, που πραγματικά έχει σημεία αναφοράς και είναι σημείο συνένεσης.
2: Εννοείται ότι σε άσχετο νομοσχέδιο αυτό, εννοείται, πέρασε μια άσχετη τροπολογία με αυτή την έννοια. Αλλά αυτό συνηθίζεται. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και ο υπηρεσιακός υφυπουργός τώρα είναι ότι θα μένει και όταν γίνουν εκλογές, να μην μένει το κράτος έτσι. Δηλαδή, εντάξει, σιγά τώρα και τον υπηρεσιακό υφυπουργό.
1: Κύριε Ρουγκάκο, δεν μπαίνω στην ουσία. Βεβαίως, και σας είπα ότι είναι ένα θέμα που χρειάζεται συνένεση και πραγματικά. Βεβαίως, αλλά μην το φέρνει στην παραμονή.
2: Ναι, καλά, ναι.
1: Με μια τροπολογία.
0: Αυτό... Εδώ έχουμε δει άλλα κι άλλα, κύριε Μπιάγκη.
2: Κύριε Μπιάγκη, αυτό
0: τροπολογία
2: είναι μια πρακτική που όλοι οι πρωθυπουργοί έλεγαν ότι θα την σταματήσουν, ότι δεν θα μπαίνουν άσχετες τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια. Αλλά το ακούμε 20 χρόνια και 20 χρόνια
0: αυτό
2: παραμένει αυτό.
0: Αυτό είναι το έλασον, Ρίτσα. Εδώ έχουν μπει τροπολογίες άλλες.
1: Ναι. Κυρία Μπιζόγλη, να έρθουν τροπολογίες οι οποίες είμαστε πραγματικά, γνωρίζουμε τροπολογίες, φωτογραφίες, δίνουν λύσεις, απαντήσεις, εν μέρει σε πραγματικά προβλήματα, εν μέρει σε υποκειμενικά προβλήματα. Εδώ όμω είναι ένα θέμα το οποίο το διπλωματικό σώμα το διεκδικεί.
0: Τώρα, κύριε Μπιάγκη, σας παρακαλώ, μην μείνουμε τώρα στον υφυπουργό. Το έχουμε άλλα σοβαρά. Εδώ έχουμε εκλογές μπροστά μας και είσαστε στο 8-9%. 10. Έχουμε θέματα, έρχεται ο Τσίπρας.
1: Μήπως κάνετε λάθος, κύριε Ρογκάκο, και είμαστε στο 6-7, δεν ξέρω.
0: Όχι, στο 10. Στο 10. Εδώ έχουμε άλλα θέματα. Έρχεται ο Τσίπρας, αποδεκατίζει κόμματα παραδοσιακά.
2: Μήπως
0: μη σταθούμε τώρα.
2: Πρέπει να αλλάξετε πλώρη. Δηλαδή, εσείς είπατε, σε αντίθεση με άλλα στελέχη του Πασόκ, ότι εσείς σέβεστε πολύ τις δημοσκοπίες και τις ακούτε. Μήπως αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να κάτσει η σκόνη σε 2 μήνες, ότι πρέπει να αλλάξετε πλώρη, όπως είπε και ο Νίκος Παπανδρέου εχθές, για παράδειγμα.
0: Κάτι να κάνετε, ρε παιδί μου.
1: Κυρία Μπιζόγλη, αυτό που λέω εγώ είναι ότι τις δημοσκοπήσεις, τις έρευνες γενικότερα, εμείς τις βλέπουμε σαν ένα εργαλείο προκειμένου πραγματικά να μελετήσουμε και να αναλύσουμε. Από το όποιο αποτέλεσμα είναι και αυτό επιμέρους το παίρνουμε υπόψη μας, αλλά δεν είναι θέσματο κατά τη γνώμη μας. Σας είπα, αυτό που θεωρούμε ότι είναι το όπλο μας, εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι το ότι έχουμε πρόγραμμα, που ο οποίο είναι αντίβαρο, αν θέλετε, αντίλογος στη διακυβέρνηση των 7 ετών της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Αυτό το πρόγραμμα θεωρούμε ότι είναι ικανό, αν καταφέρουμε εμείς, αν τα λάθη, τα όποια λάθη, συμπεράνουμε ότι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα τακτική μας στην επικοινωνία μας με τον κόσμο, καταφέρουμε να τα διορθώσουμε πραγματικά και να μεταφέρουμε, να γίνουμε σημείο αναφοράς, να μεταφέρουμε στην κοινωνία.
0: Να γίνεται και έτσι πρέπει, αλλά γιατί δεν είμαστε μέχρι τώρα? Αυτό λέμε τώρα κι εμείς. Και γιατί δεν συνεργάζεστε? Εδώ βλέπω όλα τα κόμματα. Το Πασόκ δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρα δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Εσείς με κανέναν. Πώς θα πάμε?
1: Κοιτάξτε, κύριε Ρογκάκο, εμείς δεν είναι ότι θέλαμε να το κάνουμε και δεν το κάναμε συνειδητά. Προφανώς, και για να μην έχουμε το ποθητό αποτέλεσμα και να μην έχουμε τα ποθητά ευρήματα και από αυτές τις έρευνες, σημαίνει ότι κάτι θέλει διόρθωση. Θέλουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις, κατά τη γνώμη μου πάντα, σύμφωνα με την επικοινωνία μας με την κοινωνία. Από εκεί και πέρα, οι αποφάσεις του συνεδρίου για μας είναι γραμμένες. Είναι γραμμένες πάνω στην πέτρα που λέει και ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Λαμβρουλάκης. Δεν μπορούμε εμείς. Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα πάμε αυτόνομα στις εκλογές. Θα καταθέσουμε θέσουμε το πρόγραμμά μας, θα ζητήσουμε από την κοινωνία να μας εμπιστευτεί και μέσα από το αποτέλεσμα που θα καταλήξει η ίδια η κοινωνία θα είναι η επόμενη μέρα και ο διάλογος που θα κάνουμε.
2: Μετά τις πρώτες εκλογές και εφόσον χρειαστούν τελικά δεύτερες, δεν γίνει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, και το Πασόκ θα πρέπει να επανεξετάσει τη στάση του στο θέμα των συνεργασιών. Μετά, εάν υπάρξει δεύτερη κάλπη τελικά.
1: Εγώ έχω την εντύπωση και είναι ξεκάθαρο αυτό που λέμε εμείς σαν Πασόκ, ότι εμείς στόχος μας είναι η πρώτη θέση. Από τη στιγμή που δεν είμαστε πρώτο κόμμα, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη σε μια κυβέρνηση, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη σε μια κυβέρνηση την οποία δεν θα μπορούμε το πρόγραμμά μας να το μετουσιώσουμε σε πράξη.
0: Μπορεί όμως από το πρόγραμμα όλο, κύριε Μπιακή, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω. Μπορεί όμως σε μια συνεργασία να περάσετε τα 3, 4, 5. Δηλαδή, είναι κακό και αυτό.
1: Όχι, κύριε Ρογκάκο, αλλά δεν μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση η οποία έχει ισοπεδώσει τις ανεξάρτητες αρχές. Σας φέρνω παράδειγμα την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση η οποία έχει καταπατήσει τον κανονισμό του ελληνικού κοινοβουλίου στον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί αφενός, αφετέρου, εκ των προτέρων τουλάχιστον. Δεν μπορείς με ένα κόμμα το οποίο έχει τον κύριο Τσίπρα σήμερα και φαίνεται σαν ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην κολυβήτρα του ΣΥΛΟΑΠ και βγαίνει, έχει βγάλει από πάνω του όλα τα αμαρτήματα και έρχεται και λέει είμαι εγώ. Πιστός. Ό,τι καλό έχει γίνει δηλαδή την πενταετία που ήταν αυτός πρωθυπουργός είναι αυτός. Ό,τι κακό φταίνει συνεργάτης του.
0: Εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
1: Στον άνθρωπο αυτό, ναι, με συγχωρείτε, ευτυχώς για την κοινωνία μας και ευτυχώς για όλους τους χώρους τους πολιτικούς, έχει και παρελθόν, έχει και παρόν, έχει και μέλλον. Μάλιστα. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε το παρελθόν του, το ξέρουμε του κυρίου Τσίπρα. Κυβέρνησε και αυτός.
2: Ας δούμε και το μέλλον.
0: Κύριε Βιάγκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βιάγκη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βιάγκης από το Πασόκ, τον ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Παραδίδουμε σκυτάλη στον Μάνο και στον Μπάμπη.
0: Τα δύο παιδιά να σας διασκεδάσουν και να σας ενημερώσουν, να σας ψυχαγωγήσουν εδώ.
2: Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που μας βοήθησαν. Ευχαριστούμε εσάς πάνω απ' όλα και τα μηνύματά σας. Να είστε καλά.
0: Βέβαια.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Real FM.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.

0: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με θρησκευτική ευλάβεια και χειρουργικές κινήσεις, ο Ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη επανατοποθετήθηκε σήμερα το πρωί στο μνημείο της πλατείας Άρεως. Δείτε στον arcadia938.gr βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση. Διακοπή υδροδότησης λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης στην οδό Πανός έχει προκαλέσει προβλήματα στις οδούς Πανός, Μπιζανίου, Κεφάλα, 25 Μαρτίου και Σγουρομάλη. Κατά το σχολικό έτος 2025-26 ολοκληρώθηκαν οι δράσεις της πυροσβεστικής παιδείας, οι οποίες αναπτύχθηκαν σε συνεργασία της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κοινουρίας εξιχνίασε δύο περιπτώσεις απατών που έγιναν τον Μάιο του 2025, με την Ελλάς να σχηματίζει δικογραφία εναντίον 42χρονου. Η εικόνα των έργων, των χρηματοδοτήσεων και των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή οριμάζουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη τύπου από τον Δημήτρη Πτωχό. Χιλιάδες φορολογούμενοι εξακολουθούν να περιμένουν χρήματα που δικαιούνται από επιστροφές φόρου, όχι όμως εξαιτίας καθυστερήσεων της φορολογικής διοίκησης. Περισσότερα στο arcadia938.gr.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
1: Οι ηθήνοντες του Αστέρα Άκτορ δουλεύουν για το θέμα των μεταγραφών και των συμβολέων που λήγουν από το υπάρχον ρόστερ, ενώ παράλληλα χτίζεται το επιτελείο που θα πλαισιώσει τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Μία ακόμα σημαντική διάκριση για τον ποδηλατικό όμιλο Τρίπολης, καθώς 4 αθλητές του ποδηλατικού όμιλου Τρίπολης θα βρεθούν σε διεθνείς αγώνες στην Τσεχία.
0: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
1: Κατά τόπους βροχή το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τον υδράργυρο στη μέγιστη τιμή του να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
0: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια.

0: του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Κατερίνα, ήσουν και στην προηγούμενη εκπομπή εδώ. Ο Ρογκάκος τι ύψος έχει, 1,10? Γιατί ανεβάζεις το ταβάνι την καρέκλα, δεν, τα ποδαράκια το κουμπάνε κάτω. Τι γίνεται εδώ μέσα?
1: Γιατί κάνεις παρατηρήσεις για το σάρκο?
0: Μα είναι, δεν βλέπεις εδώ που την έχει την καρέκλα?
1: Δεν ξέρω που την έχει, μπορεί να τη βρει και εκεί.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Είναι, μετατρέπει την καρέκλα σε αυτά τα παιδικά καθισματάκια που έχει στα εστιατόρια, που βάζει τα παιδιά και κάθονται και
1: μπορεί να τη θέλει να είναι σε steel bar.
0: Α, θα μπορούσε.
1: Ούστερα αυτά. Ο καθένας όπως μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Τέσσερις μέρες δουλειά έτσι έχουμε.
0: Μάλιστα. Πόσες?
1: Τέσσερις.
0: Πόσο, πόθεν σου προκύπτει αυτό?
1: Άκουσα τον Ανδρουλάκη, είπε για τέσσερις μέρες.
0: Άντε πάλι, αρχίσαμε. Μάλιστα. Για πες.
1: Γιατί δεν σε αρέσει?
0: Ποιο?
1: Τέσσερις μέρες.
0: Έλα, πες αυτό που έχεις να πεις.
1: Ποιο?
0: Κάτσε να κάνω λίγο τον παπά Δημητρο. Πες αυτό που έχεις να πεις να πάμε παρακάτω.
1: Δεν έχω
0: πρέπει να γίνω και, πρέπει να γίνω και κομπάρσος τώρα στο θεατρικό.
1: Μ' άρεσε. Ξεκινήσαμε ωραία. Άρχισαν τα δωρεάν.
0: Ναι.
1: Πάρε και αυτό. Μετά θα έρθει το πάρε κι άλλο.
0: Ναι.
1: Καλά είναι αυτά. Ωραία.
0: Ποια είναι τα δωρεάν? Για πες μου.
1: Δωρεάν εισιτήριο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι κακό.
1: Όχι δωρεάν. Όχι, όχι, εισιτήριο.
0: Άκουσα.
1: Χωρίς εισιτήριο.
0: Ναι. Δεν το έχεις ξαναδεί εσύ?
1: Πού?
0: Αυτό το δωρεάν εισιτήριο. Χωρίς.
1: Υπάρχει ήδη. Οι φοιτητές έχουν μισό.
0: Δεν
1: οι στρατιώτες δεν έχουν.
0: Ναι, στρατιώτες.
1: Και πολλοί άλλοι έχουν μισό.
0: Σε εξέπληξε, εσένα έπεσε από τα σύννεφα με αυτό?
1: Όχι, περιμένω διάφορες τέτοιες ανοησίες από τον Ανδρουλάκη. Τις περιμένω.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν έλεγε.
0: Επιτρέψε μου. Επειδή είναι αυτό που λένε, γουστάρω να είμαι λίγο πιο θεσμικός όταν μιλάω είτε για τον Πρωθυπουργό είτε τον επικεφαλής αξιωματικής αποτελεσματικότητας.
1: Για την πρόταση μίλησα, όχι για τον ίδιο.
0: Επειδή και δεν μ' αρέσει κιόλας να κάνω και τέτοιο επίπεδο διάλογο, παρά το ότι γεγονός ότι έχουμε κάνει πολύ χειρότερους διαλόγους, θέλω να σου θυμίσω ότι τη δεκαετία του 80 αυτό υπήρχε.
1: Ακριβώς.
0: Υπήρχε για τους εργαζόμενους και επειδή ακούγεται και λίγο έτσι όπως το λες απαξιωτικό. Και δεν μ' αρέσει κιόλας, το λέω ευθέως ο τρόπος που το θέτεις. Είναι μια πρόταση την οποία λέει ο επικεφαλής εξωματικής αντιπολίτευσης ότι είναι κοστολογημένη γύρω στα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ανοησία ή είναι επιλογή ότι κάποια κυβέρνηση να το κάνει?
1: Όποιος θέλει να το κάνει,
0: αυτό
1: το κάνει,
0: που συζητάς,
1: να το κάνει.
0: Αυτό που συζητάς ως ανοησία θα μπορούσε να αποτελέσει και μέτρο κατά του κυκλοφοριακού. Αλλά το μυαλό σου έχει κολλήσει μόνο στο ότι πρέπει να απαγορεύσουν την κυκλοφορία των φορτηγών. Δηλαδή, όταν είσαι δεξιός, μόνο την απαγόρευση των φορτηγών βρίσκεις. Το γεγονός ότι μπορούμε να δώσουμε σε εργαζόμενους, εργάτες, οικοδόμους κτλ., ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία και τα τρένα το πρωί, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, σε χαλάει. Και μου κάνει εντύπωση που το λες με τέτοια άνεση. Δεν γινόταν αυτό στην Ελλάδα?
1: Όχι, δεν γινόταν.
0: Αλήθεια, λες ψέματα.
1: Έγιναν σε μία στιγμή.
0: Λες ψέματα.
1: Σε μία στιγμή που ο Ανδρέας Παπανδρέου τα είχε βρει σκούρα και βγήκε και είπε μερικά αυτό και κάποια άλλα.
0: Τι
1: δεν θυμάμαι όλα.
0: Έγινε, όχι,
1: εντελώς περίμενε. Ναι. Εντελώς λαϊκίστικα μέτρα. Έναντι των οποίων δεν πήρε κανένα μέτρο για να το ισοφαρίσει. Με αποτέλεσμα, ήταν ένα από τα βήματα που δεν ήταν ένα και δύο, ήταν περισσότερα, που έριξαν έξω τις συγκοινωνίες και ακόμη σήμερα παλεύουμε να έχουμε συγκοινωνίες.
0: Ναι.
1: Αν θες να δώσεις. Εγώ δεν έχω αντίρρηση.
0: 35 εκατομμύρια ευρώ, όταν κοστολογείται κάτι με 35 εκατομμύρια ευρώ, 30 έως 35 εκατομμύρια ευρώ, αυτά δεν τα αφαιρείς από τις συγκοινωνίες.
1: Δικά του λεφτά είναι. Το Ανδρουλάκη λεφτά είναι.
0: Συγγνώμη, δεν είναι επιλογή.
1: Ποιο θα τα πληρώσει? 35 με 40, ποιο θα τα πληρώσει?
0: Τι μπούρδες λες. Τι μπούρδες λες.
1: Λέω μπούρδες εγώ, αλλά παίρνει. Ποιο θα τα πληρώσει?
0: Μπούρδες.
1: Ποιο θα τα πληρώσει?
0: Εγώ δεν κρίνω, δεν κλείω αν είναι σωστό.
1: 35 με 40 που λέει ο Ανδρουλάκη. Ποιο θα τα πληρώσει?
0: Μπήκες μενόμενος να πεις αυτά που έχεις να πεις, τις ακρότητες που κάνεις και λες συνήθως, γιατί με ακραίες εκφράσεις εκφράζεσαι. Αυτό που ονομάζεις ανοησία. Κάποιο παίρνει ένα μέτρο, η κυβέρνηση. Το λέει και λέει ότι αυτό κοστίζει τόσο. Έτσι. Και σου λέει ότι εγώ επιλέγω να δώσω αυτό το μέτρο 50 εκατομμύρια ευρώ για να κάνω αυτό. Γιατί είναι ανοησία, μπορείς να μου εξηγήσεις?
1: Θα σου εξηγήσω. Πρώτον, δεν είπε ο Ανδρουλάκης από πού θα πάρει τα λεφτά. Ένα. Αν πει ότι θα τα πάρω από τον προϋπολογισμό, οκ, okay, θα τα πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Το λέει και
0: θα
1: είναι.
0: Θα τα πληρώσουν οι φορολογούμενοι.
1: Το δεύτερο που δεν είπε είναι ότι δεν είπε ότι θα υπάρχει μια κάρτα, ένα εισιτήριο, κάτι το οποίο θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Θα το περνάς στο δίκτυο, θα σου πιστώνει τα λεφτά. Είπε γενικώς δωρεάν. Δηλαδή αυτό που έχει καταστρέψει τις συγκοινωνίες σε πολύ μεγάλο βαθμό, το ότι μπορείς να ανεβαίνεις και να μην πληρώνεις.
0: Ναι.
1: Πήγε σε αυτή τη γραμμή. Πιστεύει ο Ανδρουλάκης ότι
0: γιατί
1: οι νέοι θέλουν
0: αυτά?
1: Αυτή τη γραμμή
0: γιατί τα λες
1: και τους λέει τέτοια πράγματα?
0: Γιατί τα λες αυτά? αυτά πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι νομίζω θεωρείς ότι πείθησε κάποιον. Το κοστολογημένο μέτρο σου λέει ότι τα αφαιρώ από τις συγκοινωνίες ή τα παίρνω από κάπου και δίνω 35 εκατομμύρια ευρώ συγκοινωνίες.
1: Θα δώσει 50 ή όσα λείψουν, όσα υπολογίζουν, ναι, ναι, τελικά. Ναι, ναι. Θα τα δώσει στην εταιρεία των αστικών συγκοινωνίων. Έτσι,
0: ναι.
1: Από τον προϋπολογισμό.
0: Προφανώς.
1: Από τους φορολογούμενους.
0: Επιλογή.
1: Επιλογή πολιτική. Δεν μου λες.
0: Ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας τα έχουν δώσει από την τσέπη τους. Τι είναι αυτά που κάθεται και λες στον κόσμο.
1: Παιδί μου, το ίδιο. Από τους φορολογούμενους. Αλλά άλλο συζητώ. Συζητώ ότι δεν είπε γενικώς μπείτε δωρεάν.
0: Τι
1: ενώ
0: λες,
1: αν έλεγε και θα, ναι, συμφωνούσα τότε, ναι, πλέον μπορεί να διαφωνούσα με το μέτρο, αλλά να συμφωνούσα ότι οκ, okay, γιατί όχι. Να πει ότι θα έχετε ένα εισιτήριο, το οποίο θα πρέπει να το ανανεώνετε, να το φορτίζετε όπως λέμε για μια
0: καλά,
1: κάρτα.
0: Καλά, τι είναι αυτά που λες τώρα. Εδώ κάνει εξαγγελία μια κυβέρνηση και λέει θα υπάρξει εξειδίκευση των μέτρων. Έρχεσαι ένα χρόνο πριν και λες ανοησίες στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί δεν μας εξειδικεύεις πώς θα γίνει, με ποιο τρόπο. Αν θα έλεγε τώρα εισιτήριο οτιδήποτε άλλο.
1: Δεν έπρεπε να πει.
0: Ρε συμπαμπή, πρώτον.
1: Δεν έπρεπε να
0: μα
1: πει.
0: Μα δεν λέγεται ούτε κυβέρνηση.
1: Ο αρχηγός, ποιος αρχηγός τώρα.
0: Πάντη μου, εγώ ξέρω ότι βγαίνει ο Μητσοτάκης στο Χατζηνικολάου και λέει: κύριε Χατζηνικολάου, σας λέω ότι την επόμενη, σας δίνω μία ειδήση, την επόμενη Τετάρτη σταματάω την προκαταβολή φόρου. Και θα δείτε ότι θα βγει ο Πιερακάκης να εξειδικεύσει το μέτρο. Τώρα πραγματικά, αλήθεια στο λέω, ναι, βγαίνεις και λες, δεν εξειδίκευσε ο Ανδρουλάκης με ποιο τρόπο θα γίνει. Και ξέρεις τι με στεναχωρεί. Με στεναχωρεί περισσότερο ότι αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα όπλο αντιμετώπισης ενός μέρους του κυκλοφοριακού. Δεν στο λέω ως,
1: γιατί,
0: ως ο παδός του Πασόκ.
1: Γιατί τώρα,
0: αλλά τι μπούρδες κάθεσαι και λες, πού θα τα βρει, είναι δικά του
1: τώρα,
0: δικά του.
1: Όχι,
0: δεν αν έλεγε
1: ότι οι νέοι έως 24, 25, 26, όποιοι είναι, θα έχουν
0: καλά,
1: μια κάρτα.
0: Παναγία.
1: Άκουσέ με.
0: Έλα τώρα, δεν πάμε παρακάτω. Λες κοτσάνες τώρα.
1: Θα έχουν μια κάρτα την οποία θα μπορούν να φορτίζουν και να έχουν έκπτωση ή και δωρεάν. Αυτό θα το άκουγα. Αλλά δεν λέει αυτό.
0: Μα δεν θα στο
1: δεν
0: πει.
1: Λέει,
0: τι σου
1: λέει
0: είπε?
1: Δωρεάν, παιδιά, μπείτε.
0: Τι λε, μωρέ.
1: Δηλαδή την κουλτούρα,
0: τι
1: το ότι δεν χρειάζεται να πληρώνει το δημόσιο πράγμα.
0: Γιατί λε ψέματα.
1: Αυτό είπε.
0: Σε συγκέντρωση με νέους του είπε ότι αυτό που βλέπουμε είναι την παροχή στους νέους δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Μπείτε μέσα. Ωραία. Και μην πληρώσετε. Αυτό είπε.
0: Τι λες, ρε φίλε.
1: Αυτό. Όπως τους λέει στους ίδιους νέους, λέει θα δουλεύετε 4 μέρες. Στους νέους οι οποίοι ψάχνουν να δουλέψουν 6 μέρες.
0: Θες να συζητήσουμε κάτι άλλο. Αν θες, πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχει αυτό. Είσαι ακραίος. Προπαγανδίτσα παίζει εδώ, αλλά δεν μπορεί να
1: προπαγάνδα.
0: Είναι προπαγάνδα. Δεν μπορεί.
1: Πιανού προπαγάνδα.
0: Δεν μπορώ. Δική σου. Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείς. Δεν ξέρω υπέρ ποιου, δεν μπορώ να την παρακολουθήσω.
1: Υπέρ κανενός. Εγώ εκείνη τη στιγμή που το άκουσα,
0: δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος βγαίνει και εξαγγέλει μέτρο και θα στο εξειδικεύσει ένα χρόνο πριν.
1: Δεν εξαγγέλει
0: υπάρχει
1: μέτρο.
0: Άνθρωπος
1: εξαγγέλει μια νοοτροπία.
0: Ποια νοοτροπία?
1: Εξαγγέλει την νοοτροπία του τζάμπα. Και εγώ με αυτό διαφωνώ. Η νοοτροπία του τζάμπα, η νοοτροπία την οποία την έκανε δυστυχώς και ο Ανδρέας Παπανδρέου σε εποχές που δεν έπρεπε να την έχει κάνει.
0: Του τζάμπα που πήγαινε,
1: ναι,
0: ο φοιτητής, ο εργαζόμενος στη δουλειά του δωρεάν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν τρέπεσαι λίγο?
1: Σε μια στιγμή.
0: Ποια νοοτροπία του τζάμπα?
1: Σε μια στιγμή. Η νοοτροπία του τζάμπα. Αυτό έχω να σου πω. Εντάξει, είναι μια άποψη. Δεν σ' αρέσει η άποψή μου.
0: Να κυλήσουν 2 ώρες τώρα να τελειώνουμε.
1: Δεν σ' αρέσει η άποψή μου.
0: Έλα τώρα. Δεν μπορώ να ακούω τις εκφράσεις ανοησίες και όλα τα υπόλοιπα.
1: Δεν μπορούμε να γυρνάμε πίσω τη χώρα.
0: Δεν θέλω να σου
1: δω. Δεν μπορούμε να γυρνάμε πίσω.
0: Πες
1: αυτό που θες να πεις. Αλλά πες το σε μια θετική εγγραφή.
0: Δεν μπορώ να σου επιτρέψω να συνεχίσεις να υποτιμάς άλλο και την νοημοσύνη μου και την νοημοσύνη των ακροατών. Δεν μπορώ να σου το επιτρέψω, με συγχωρείς. Δεν γίνεται. Πάμε να συνεχίσουμε άλλο θέμα.
1: Επειδή έχω άλλη άποψη.
0: Πάμε να συνεχίσουμε. Αν είναι δικά του, εξαγγέλει κάποιος ένα μέτρο και λες αν είναι δικά του τα λεφτά. Τι είναι αυτά?
1: Δεν είναι δικά του, με συγχωρείς.
0: Όταν εξαγγέλει κάποιος ένα.
1: Πρέπει να το δικαιολογήσει το γιατί.
0: Και σου λέει ότι κοστολογημένο είναι 35 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, αλλά
0: να το κρίνουμε.
1: Να σου πω που θα συμφωνούσα μαζί του και θα έλεγα τόσα.
0: Δεν με νοιάζει
1: βέβαια. Τόσα κι άλλα τόσα. Αν έλεγε.
0: Ο τρόπος του που θα τοποθετήσει είναι όλος λάθος από την αρχή και δεν θέλω να το
1: πει. Αν έλεγε ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε σε όλους και όλοι να έχουμε την κουλτούρα ότι πληρώνουμε αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε και για να το κάνουμε θα υπάρχει μια κάρτα την οποία θα την
0: κάτι προπαγάνδα σου και φώναξε με να κάνουμε κουμπί. Κάτι προπαγάνδα σου και φώναξε.
1: Αυτό δεν το δέχομαι. Εγώ δεν κάνω προπαγάνδα για κανέναν.
0: Κάνει ξεκάθαρα.
1: Έχω άποψη. Έχω άποψη. Δεν κάνω προπαγάνδα για κανέναν.
0: Ξεκάθαρο είναι αυτό τώρα. Αν θε, πήγαινε με να κάνω.
1: Δεν ξέρω τι βλέπει και πού κοιτά.
0: Εγώ το βλέπω. Αν θε, τελείωσε, ολοκλήρωσε αυτό που δεν θα πει. Φώναξε με να κάνω εκπομπή. Ήρθε τώρα, ξεκίνησε πριν πει καλημέρα να πει κάτι πολύ συγκεκριμένο και τι 4 μέρε εργασία και για τα δωρεάν εισιτήρια ότι γυρίζουμε στον τοπίο του Τσάμπα. Είναι ντροπή να λέγεται κάτι τέτοιο. Όχι, συνέχισε.
1: Το 4 μέρε. Εδώ οι νέοι άνθρωποι ψάχνουν να δουλέψουν και 5 και 6 και 7 για να μπορέσουν να καλύψουν τι ανάγκε του που δεν τι καλύπτει δυστυχώ ο βασικό μισθό. Και βγαίνει εσύ και λε, παιδιά, 4 μέρε είστε εντάξει. Πώ είναι εντάξει δηλαδή με 4 μέρε δουλειά? Πόσο θα πληρωθούν με τι 4 μέρε? Τι λεφτά θα πάρουν? Σου λέω, έχει πρόβλημα. Θα το δεις ότι θα φανεί κιόλας στον κόσμο και στο πώς θα το αντιγράψει. Πώς θα το κατανοήσει ο ίδιος μέσα του. Αυτά δεν μου αρέσουν. Δεν είναι ο σωστός δρόμος. Έχει εμπειρία μπόλικη το Πασόκ. Δεν χρειάζεται τώρα να πηγαίνουμε πίσω.
0: Πάμε τώρα. Τι εκπομπή θα κάνουμε δεν ξέρω. Πάμε να δούμε πώς θα βγει αυτό το 2 ώρα. Λοιπόν. Έχεις να συζητήσουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, τα πάντα όλα.
0: Πάμε, αν έχεις κάποιο άλλο θέμα, γιατί εγώ δεν...
1: Λέγεται, πες μου, τι άλλο, από τα χθεσινά υπήρχε, δόξα τω Θεώ, η συνέντευξη ήταν, δεν άφησε τίποτα ο Χατζηνικολάου να μην ρωτήσει, στο Μητσοτάκη, δεν ξέρω πώς τον είδες εσύ. Πώς άκουσες τις απαντήσεις που έδωσε δηλαδή.

0: Λοιπόν, για την συνέντευξη, στάθηκα σε ένα κομμάτι, γιατί όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι έδωσε έμφαση στο τι, στο πότε πρόκειται να γίνουν οι εκλογές. Έδωσε έμφαση σε μια ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου, περισσότερο στην ερώτηση παρά στην απάντηση. Δηλαδή, ρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν έχει την ίδια βαρύτητα ή τέλος πάντων αν έχει διαφορά η παρέμβαση, αν έχουν διαφορά οι τοποθετήσεις Καραμαλή με του Σαμαρά. Η αλήθεια είναι, νομίζω ότι απέφυγε να απαντήσει παρά το γεγονός ότι είναι μια πολύ πολύ κρίσιμη ερώτηση. Και μου έκανε και εντύπωση ο τρόπος της απάντησης. Ωστόσο, μου έκανε εντύπωση επίσης η συχνή επανάληψη, δηλαδή συμφωνώ με τον Σπύρο Παπαδάκη που το έλεγε το πρωί και έχει σημασία, ότι έχει επαναλάβει τόσες πολλές φορές το 2027, το Μάρτιο του 2027, που αρχίζει να ακούγεται λίγο ύποπτο. Φιλιά, φίλε.
1: Δηλαδή ότι δεν το κάνει τότε. Πάντως ναι, το πιστεύει αυτό και εμείς το έχουμε συζητήσει εδώ τις προάλλες και εγώ έχω πιστεί ότι το Μάρτιο είναι ο χρόνος στον οποίο έχει στο κεφάλι του. Τώρα αν θα μπορέσει να το κάνει ή αν θα συντρέξουν άλλοι λόγοι ή έστω δει ότι τον ενδιαφέρει, τον συμφέρει ή με οποιοδήποτε τρόπο το κάνει ξαφνικά πιο πριν, δεν λέω ότι δεν μπορεί, αλλά έχω αρχίσει να πείθομαι ότι τον Μάρτιο, την αρχή της Άνοιξης δηλαδή, το εννοεί. Ότι δεν θέλει να το κάνει πιο πριν. Εξαρτάται πολύ από το πώς θα πάνε για τα διάφορα πράγματα. Εσύ διαπίστωσες ότι ήταν διαφορετικές οι εκφράσεις τους όταν μίλησε για τον Σαμαρά και τον Καραμαλή. Αυτό λες.
0: Δεν δόθηκε απάντηση. Δεν δόθηκε απάντηση. Δεν είναι θέμα έκφρασης. Δεν δόθηκε απάντηση. Λοιπόν.
1: Εγώ κατάλαβα ότι με τον Σαμαρά ήταν τραχής. Ήταν πολύ, ήταν σχεδόν απότομο.
0: Συγκεκριμένη ερώτηση. Δεν δόθηκε απάντηση, δόθηκε απάντηση σε συγκεκριμένο ερώτημα. Και νομίζω ότι το ερώτημα αυτό είναι κομβικό και δεν έχει ξανατεθεί στον Πρωθυπουργό.
1: Ποιο λες τώρα, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Για πες μου, γιατί κάτι έχω χάσει.
0: Ποιο πράγμα.
1: Την απάντηση του Μητσοτάκη για το Σαμαρά, λέω εγώ.
0: Εγώ μίλησα για την απάντηση του Σαμαρά, την απάντηση του Μητσοτάκη στην ερώτηση αν έχει μεγαλύτερη βαρύτητα η παρέμβαση, η παρεμβάση Σαμαρά ή Καραμαλή.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι το Σαμαρά το έκοψε και οποιαδήποτε γέφυρα. Γιατί εκεί που τον ρωτάει ο Χατζηνικολάου, μα δεν αισθάνεστε έτσι, μήπως να πάρετε μια πρωτοβουλία, βρε παιδί μου, κάτι να γίνει. Δεν έδωσε καμία, δεν άφησε ένα φως. Να πει, ήταν τραχής, ήταν ότι ο Σαμαράς του έχει δοθεί μια ευκαιρία, του δόθηκε η δεύτερη, δεν θα του δοθεί τρίτη. Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα δώσω την τρίτη ευκαιρία στο Σαμαρά. Πρέπει ο ίδιος να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Άρα υπάρχει μια εγγενής σύγκρουση προς τα όγια, δεν το ξέραμε βέβαια. Εντάξει, και αυτό ήταν απολύτως σαφής. Δεν νομίζω ότι άφησε περιθώρια, παρόλο που στην πολιτική νομίζω ότι πάντα υπάρχει ένα περιθώριο να τα ξαναδείς τα πράγματα όταν χρειαστεί, όταν το φέρουν τα πράγματα. Αυτό το άλλο που έχει σημασία κατά τη γνώμη μου σε αυτά που είπε ο Μητσοτάκης είναι ότι ο Μητσοτάκης μένει πάρα πολύ, ενώ δεν υπάρχει λόγος, γιατί κανείς δεν του το αμφισβητεί, ούτε κάποια άλλη πολιτική δύναμη λέει θα έρθω εγώ και θα τα κάνω, θα αρχίσω να μοιράζω λεφτά. Εμένει πάρα πολύ στο ότι εγώ δεν πρόκειται να ρίξω έξω δημοσιονομικά το κράτος. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος

0: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Γαλαξίας 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα μόνο 2,99. Colgate Total οδοντόκρεμα Active μόνο 1,98. Γαλαξίας.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
10: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

0: η Κεντρική Τράπεζα δεν αύξησε τα επιτόκια για να μπορέσει να προλάβει το σοκ από την αύξηση των ενεργειακών τιμών να περάσει σε όλο το φάσμα των τιμών, και ξαφνικά ο πληθωρισμός ήταν ήδη στο 5% όταν, που σας θυμίζει κάτι όπως και τώρα σχεδόν, και δεν κινηθήκαν αρκετά γρήγορα. Αυτό ήταν το λάθος του 22. Μετά τι έκαναν? Σε 14 μήνες το πήγανε το επιτόκιο στο Θεό, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν δευτερογενείς ευσιακές επιδράσεις. Αυτή λοιπόν η εμπειρία και νομίζω η γνώση η οποία υπάρχει φαίνεται να μην επαναλαμβάνεται τώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον Ευρωζώνη, και αυτή την κίνηση προσπαθούν να κάνουν. Ίσως έχουμε άλλη μία αύξηση το Σεπτέμβριο, για να αρχίσουμε να έχουμε μειώσεις μετά από το 27. Σκοπός είναι να σταματήσει η μετάδοση των πληθωριστικών επιπτώσεων σε όλο το φάσμα της οικονομίας δια της πίεσης στη ζήτηση, διότι αυτό συμβαίνει ουσιαστικά με την αύξηση των επιτοκίων. Εντάξει, μη δεν έχει σκοπό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αυξήσεως των τιμών, το καταλαβαίνει κανείς. Τα επιτόκια δεν αυξάνουν, δεν μειώνουν την τιμή των ενεργειακών πόρων, αλλά σκοπό έχει να μειώσει τις δευτερογενείς επιδράσεις της αυξήσεως των τιμών της ενέργειας. Και ούτε μη φανταστείτε ότι είναι και το πιο αποτελεσματικό μέσο. Δηλαδή, με το που πήραν το μέτρο, μην νομίζει κανείς ότι αυτόματα ο πληθωρισμός θα αρχίσει να πέφτει. Γενικά εκτιμούμε ότι θα μειωθεί, θα σταματήσουν να αυξάνονται ήδη το Μάιο. Δεν αυξήθηκαν τιμές σε σχέση με τον Απρίλιο. Αυτό ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Πολύ λίγο. Στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν λίγο, στην Ελλάδα δεν αυξήθηκαν. Ίσως έχουμε δηλαδή το ταβάνι του πληθωρισμού, αλλά ίσως θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θέλει πάντως προσοχή και έχουμε και τη γνώση του 22. Αυτό είναι γενικά το περίγραμμα της αύξησης των επιτοκίων.
1: Πρόεδρε, μια κεντρική τράπεζα, εν προκειμένου τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το βασικό εργαλείο που έχει εναντίον του πληθωρισμού είναι το επιτόκιο, και δευτερευόντως είναι και η διαχείριση της ρευστότητας που μπορεί να το κάνει μέσω της αγοράς των ομολόγων κτλ. Στην διαχείριση της ρευστότητας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εδώ και 10 χρόνια έχει ρίξει απεριόριστη ρευστότητα στις αγορές, τις έχει πλημμυρίσει, και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο με το που έχουμε επεισόδια όπως ας πούμε τώρα η αύξηση των τιμών της ενέργειας, όπως είχαμε και το 22 πάλι με αύξηση των τιμών της ενέργειας, φουντώνει αμέσως ο πληθωρισμός. Άρα εγώ
0: το
1: τι λέω?
0: Το αποδίδεται στην υψηλή ρευστότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας?
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αποτύχει σε αυτό. Έχει αφήσει πάρα πολύ υψηλή ρευστότητα.
0: Ήδη όμως είναι σε μια φάση εδώ και χρόνια. Είναι και σε 2-3 χρόνια που μαζεύει τα ομόλογα και μειώνει.
1: Προσπαθεί.
0: Ναι. Δεν είναι εύκολο χωρίς να προκαλέσει πολύ σοβαρά σοκ στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μην ξεχνάτε τώρα, εδώ μια λεπτομέρεια. Αν είναι δυνατόν. Μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία έχουν μεγάλα ελλείμματα, και μάλιστα πρωτογενή ελλείμματα. Και αυτό είναι, φανταστείτε τη Γαλλία με 5,5%, την Ισπανία με 3,3%, σχεδόν πέρα από τα, η Γαλλία σίγουρα πέρα από τα όρια του δημοσιονομικού πλαισίου που υπάρχει και ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργεί σημαντικά ζητήματα τα οποία κανείς με πολύ μεγάλη προσοχή πρέπει να τα χειριστεί, αν και γενικά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα μειώνει τον ισολογισμό της, απλώς δεν μπορεί να το κάνει με ταχύτητα τους ρυθμούς. Τώρα, αν έχει αποτύχει συνολικά ή όχι, κοιτάξτε, ξέρετε, η Ευρωπαϊκή...
1: Μας έσωσε ο Ντράγκη, εννοώ κύριε Πετράκη, τότε, όχι εμάς εδώ την Ελλάδα, διότι εμείς ήμασταν αλλού για αλλού, ήμασταν εκτός παιχνιδίου.
0: Το 12.
1: Όχι, και το 14, όταν έκανε εκείνη την πολιτική ότι ό,τι και να χρειαστεί εγώ θα το κάνω. Εμείς βεβαίως κοιτάγαμε, σφυρούσαμε αμέριμνα αλλού, λόγω του 15 και της περιπέτειας εκείνης.
0: Σωστά.
1: Νομίζω ότι εμείς τώρα έχουμε ένα θέμα, διότι είμαστε πολύ ψηλότερα σε πληθωρισμό από ό,τι είναι οι υπόλοιποι.
0: Κοιτάξτε, είναι γεγονός, έβλεπα τα στοιχεία του Μαΐου και να εντοπίσουμε ότι το μεγαλύτερο μερίδιο το έχει βέβαια η αύξηση των τιμών της ενέργειας. σημαντικό που ενδεχομένως έχετε μια ετερογένεια στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τις τιμές. Αλλά είδα και τα ενίκια. 16% με συμμετοχή στις αυξήσεις των τιμών, τα ενίκια. Δηλαδή ξανά έχω την υποψία ότι τα μέτρα, τα προγράμματα τα οποία λαμβάνονται, όπως είναι το σπίτι που παίρνουν δημοσιονομικά μέτρα για την ενίσχυση της βελτίωσης του οικιστικού κεφαλαίου, έχω την αίσθηση ότι επηρεάζουν τις τιμές αυξητικά και δεν επηρεάζουν τις τιμές μόνο των ίδιων των ακινήτων, αλλά και επηρεάζουν και των ενοικίων κατ' επέκταση. Αυτό είναι ένα θέμα. Νομίζω ότι το οικιστικό πιθανόν να είναι και το μείζον ζήτημα της επόμενης πενταετίας. Δηλαδή αυτό από πολλές απόψεις.
1: Το έχουμε συζητήσει πολύ συχνά και επειδή το οικιστικό προσδιορίζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα οικονομικά των οικοκυριών, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε έχεις δάνειο, είτε έχεις ενίκιο, γιατί και τώρα με τα επιτόκια όσοι έχουν δάνειο θα δουν τη δόση τους να αυξάνεται, έτσι.
0: Και στο οικιστικό έχει πάρα πολλές διαστάσεις τις οποίες έχουμε αγνοήσει, δηλαδή τακτό κληρονομικό δίκαιο, η έλλειψη ρευστότητος όπου υπάρχουν συνδιοκτησίες και δεν μπορούν να απελευθερώνονται τα σπίτια, 700.000

0: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει μια πολιτική που πρέπει να είναι ικανοποιητική πολιτική για όλα τα μέλη του ευρώ, που είναι πλέον μετά και τη Βουλγαρία, ναι. 21, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι δύσκολο να κάνεις μια πολιτική που να πιάνει τους πάντες και τους άλλους που είναι σε χαμηλά η οικονομία τους και δεν κινείται γρήγορα, και η δικιά μας που κινείται λίγο πιο γρήγορα. Αλλά εμάς δεν μας εξυπηρετεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διότι δεν παλεύει τον πληθωρισμό όσο θα χρειαζόταν ριζοσπαστικά, έτσι, ριζικά. Αφήνει τον πληθωρισμό και όταν κάνει και η κυβέρνηση τις ανοησίες με το σπίτι μου 2, που έστειλε τα ακίνητα πάνω, είδαμε τώρα που έκλεισε το πρόγραμμα.
1: Εγώ τουλάχιστον το υποπτεύομαι ότι είναι ένα θέμα, πρέπει να το δούμε πραγματικά ότι ασκεί, διότι από την άλλη μεριά και τι άλλο να κάνεις, πρέπει να ανοίξεις τα σπίτια, 700.000 σπίτια πρέπει να, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να ανοίξουν, δηλαδή μεταξύ Σφύρα και Άκμονος βρίσκεται κανείς σε αυτό το δίλημα.
0: Γιατί το αφήσαν τόσο καιρό, τόσο καιρό δεν κάναν τίποτα.
1: Αυτό,
0: όταν τα αφήνεις ένα πρόβλημα θα σου έρθει τελικά
1: μεγαλύτερο. Να θυμηθούμε και ποιος ένας ο βασικός λόγος ήταν το Airbnb, το οποίο ουσιαστικά έκλεισε απέσυρε πάρα πολλά σπίτια. Από την άλλη μεριά το Airbnb ακουμπάει το ζήτημα της ατομικής ιδιοκτησίας και εδώ θέλει προσοχή. Αλλά νομίζω ότι, όπως σωστά είπατε, θα έπρεπε να έχουμε δει πιθανόν αρκετά μέτρα και θα δούμε βεβαίως προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Πάντως
1: και
2: η εκτίμηση της αγοράς, κύριε Πετράκη, γενικότερα των ανθρώπων της αγοράς, είναι ότι τα προγράμματα σπίτι μου 1, 2, 3 με τον τρόπο που γίνονται, δυστυχώς θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις από τον επιπτώσεις σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που επιδιώκει το πρόγραμμα. Δηλαδή ότι θα αυξήσουν τις τιμές.
1: Ναι, διότι δεν υπάρχει προσφορά.
2: Ναι. Αυτό δηλαδή είναι αυτός που ανακαινίζει, σου λέει τον ανακαίνησα, έχω μεγαλύτερες απαιτήσεις.
1: Έχει απαιτήσεις και τα λοιπά. Γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζεται ένα πολύ μεγαλύτερο πλέγμα μέτρων πάνω σε αυτό το χώρο. Εξελίσσεται να είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα για τα επόμενα χρόνια. Για τα επόμενα 2-3 χρόνια δεν έχει πολλά περιθώρια να το αφήσει περισσότερο. Βλέπω και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι δίνω πολύ μεγάλη σημασία στα μέτρα τα οποία παίρνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ξέρετε. Δεν ξέρω αν είδατε το τελευταίο νομοσχέδιο. Δεν φαίνεται να έχει σχέση με αυτό. Αλλά το γεγονός ότι απελευθερώνει τους ιδιοκτήτες τον ένα από τον άλλο. Εκεί υπάρχει ένα αγκαθάκι με το ζήτημα της ρευστότητας, αλλά το γεγονός ότι δίνει λύσεις και διεξόδους στις ιδιοκτησίες που προκύπτουν από την κληρονομικότητα, που είναι πολύ σημαντικό για τον Έλληνα να έχει σπίτι, άρα προτιμά να το έχει κλειστό, προτιμά να μην το εκμεταλλεύεται και να λέει ότι έχω σπίτι, βέβαια να πούμε κάτι γι' αυτό, τελικά αυτό όμως του αυξάνει την καταναλωτική του δυνατότητα, διότι είναι, ξέρω και ο Παπαδημητρίου λίγο περισσότερο, το θέμα του αποτελέσματος του πλούτου. Αισθάνεται ότι είναι πλούσιος, προτιμά βεβαίως να μην τον νοικιάζει για να μην λύσει τα προβλήματα με τον ξάδερφό του, αλλά από την άλλη μεριά τα σπίτια μένουν κλειστά και τα νίκια ανεβαίνουν. Βλέπετε, κάναμε μια περιγραφή ενός θέματος που φαίνεται και μόνο ότι στοιχειώδη περιγραφή που κάναμε ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Ας δούμε ενέργειες πάντως σε αυτό το χώρο.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ κύριε Πετράκη.
1: Γεια
0: σας.
3: Real FM.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Άνοιξε τα χαρτιά του ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο. Τι είπε για τον χρόνο των εκλογών, το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Το μήνυμα.

0: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού και στο καθοδικό ρεύμα από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από τη Λεωφόρο Αλίμου μέχρι παραλία Καλαμακίου. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κίμης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Να σε καταλήξει πάνω. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Παρακαλώ.
2: Και να συμπληρώσω εγώ, γιατί δεν μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές είναι έτοιμες να πλήξουν την επιχείρησή σας. Το Vodafone Business όμως είναι η γραμμή άμυνάς σας. Σας δίνει υπηρεσίες Cyber Security, συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύετε την επιχείρησή σας από hackers και ιούς. Βρείτε την λύση online προστασία που χρειάζεται κάθε επιχείρηση στο vodafone.gr κάθετος business. Σε δύο λεπτά και πάλι μαζί, ε.
1: Ναι.
3: Real FM.
4: Η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος συνομιλούν με τον Νίκο.

0: Η ώρα στον Αρκαδία 9:38 είναι μία.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με θρησκευτική ευλάβεια και χειρουργικές κινήσεις, ο Ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη επανατοποθετήθηκε σήμερα το πρωί στο μνημείο της πλατείας Άρεως. Δείτε στον arcadia938.gr βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση. Διακοπή υδροδότησης λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης στην οδό Πανός έχει προκαλέσει προβλήματα στις οδούς Πανός, Μπιζανίου, Κεφάλα, 25 Μαρτίου και Σγουρομάλη. Κατά το σχολικό έτος 2025-26 ολοκληρώθηκαν οι δράσεις της πυροσβεστικής παιδείας, οι οποίες αναπτύχθηκαν σε συνεργασία της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κοινουρίας εξιχνίασε δύο περιπτώσεις απατών που έγιναν τον Μάιο του 2025, με την Ελλάς να σχηματίζει δικογραφία εναντίον 42χρονου. Η εικόνα των έργων, των χρηματοδοτήσεων και των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή οριμάζουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη τύπου από τον Δημήτρη Πτωχό. Χιλιάδες φορολογούμενοι εξακολουθούν να περιμένουν χρήματα που δικαιούνται από επιστροφές φόρου, όχι όμως εξαιτίας καθυστερήσεων της φορολογικής διοίκησης. Περισσότερα στο arcadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Οι ηθήνοντες του Αστέρα Άκτορ δουλεύουν για το θέμα των μεταγραφών και των συμβολέων που λήγουν από το υπάρχον ρόστερ, ενώ παράλληλα χτίζεται το επιτελείο που θα πλαισιώσει τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Μία ακόμα σημαντική διάκριση για τον ποδηλατικό όμιλο Τρίπολης, καθώς 4 αθλητές του ποδηλατικού όμιλου Τρίπολης θα βρεθούν σε διεθνείς αγώνες στην Τσεχία.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Κατά τόπους βροχή το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τον υδράργυρο στη μέγιστη τιμή του να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Φανφέρ για τον Μακέντα. Αλάκμπε κάνει το σουτ, γκολ! 0-1, γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
4: Θα το συζητήσουμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Σε εκλογές θα πάμε, θα ακουστούν πολλά τέτοια.
5: Το πρόβλημα φαντάζομαι είναι το ποιος θα σηκώσει τους νέους. Όχι να σηκωθούν οι νέοι, αλλά από ποιον θα σηκωθούν. Από την Καριστιανού, από τον Ανδρουλάκη, από τον Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αγωνία από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Καλά, και είναι και σημαντικό να σηκωθούν έτσι κι αλλιώς.
5: Ναι,
4: συμφωνούμε.
5: Μάλιστα.
4: Στο μεταξύ, αυτό που κάθεσαι περιέργως τόσο πολύ είναι ποιο, το αγαπημένο σου μπρεντ. Το οποίο πήγε ξαφνικά να πάει πάνω. Και ήρκε σε μία τέτοια του Τραμπ ότι παιδιά τα βρήκαμε, που αμφιβάλλω αν τα έχει βρει και τι έχει βρει. Κανείς δεν ξέρει πλέον με αυτόν τον άνθρωπο πότε τα έχει βρει, τι έχει βρεθεί ακριβώς. Αλλά πάντως αυτή τη στιγμή έχει πάει στα 86. Δηλαδή και πιο νωρίς πάλι είχε κατέβει 84, 85, τώρα είναι 86, που είναι πολύ χαμηλά. Είναι σχεδόν 10, τόσο δεν είναι περίπου, από τις προηγούμενες μέρες, περίπου τόσο.
5: Ναι.
4: Αυτό.
5: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Α, θα έχουμε τον κύριο Δόνη σε λίγο από το Πασόκ. Οπότε φαντάζομαι να το ρωτήσουμε. Γι' αυτό, ε?
4: Ναι, βέβαια.
5: Λοιπόν, ναι, οκ. Okay. Κατά τα άλλα, έχει συνεχίζω και με μια άλλη διαστροφή στο ρεπορτάζ, σχέση με τον πρωτογενή τομέα και σχέση με την αγορά κυρίως των τροφίμων. Επειδή παρακολουθώ δύο πράγματα για το πώς λειτουργεί μέχρι στιγμής η αγορά και το τι ακριβώς γίνεται, και θα επιμείνω στο ότι υπάρχει μια στρέβλωση στην αγορά, στον πρωτογενή τομέα, σε σχέση με τους παραγωγούς και τους μεσάζοντες. Εδώ έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση, γιατί η παραγωγή, λένε ξεκάθαρα, η παραγωγή αγροτικών προϊόντων, λένε ξεκάθαρα ότι προφανέστατα τους συμφέρει τα πρώτης διαλογής προϊόντα να τα εξάγουν, και αυτό κάνουν, όπως λένε δηλαδή οι ίδιοι, αφήνοντας την εγχώρια αγορά τα προϊόντα Β και Γ κατηγορίας. Λένε μάλιστα και το εξής, ότι η εγχώρια αγορά δεν πληρώνει την ποιότητα. Το ερώτημα βέβαια είναι, εκτός αυτού, πώς ενώ εκείνοι συνεχίζουν με συγκεκριμένα στοιχεία να πουλάνε πάρα πολύ φθηνά, να φτάνουν στην τελική κατανάλωση πάρα πολύ ακριβά προϊόντα και μάλιστα Β ή Γ διαλογής. Δηλαδή τρώμε κακά προϊόντα σε πολύ υψηλές τιμές. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην αγορά των οπών προϊόντων, κυρίως των λαχανικών και των φρούτων. Και δυστυχώς είναι ομολογία των παραγωγών ότι βρίσκουν, και έτσι είναι, βρίσκουν πολύ καλύτερες τιμές στις εξαγωγές στο εξωτερικό και πουλάνε τα προϊόντα τους στα πρώτης διαλογής εκεί στο εξωτερικό, που το εξωτερικό πληρώνει την πρώτη ποιότητα. Το θέμα είναι ότι εμείς και ακριβά πληρώνουμε πάρα πολύ τα προϊόντα αυτά και δεν είναι και της ανάλογης ποιότητας, έτσι, το κόστος. Ναι.
4: Δεν τους κατηγορείς γι' αυτό. Δεν λες δηλαδή ότι κάνουν κάτι εσφαλμένο. Κάνουν κάτι που τους συμφέρει.
5: Ναι, εντάξει, καλά, και εμένα με συμφέρει να πάω να κλέψω ένα μανάδο.
4: Κάτσε, καλά. Δεν λέμε μια κλοπή τώρα.
5: Ναι, εδώ ο ρόλος του κράτους, για να μην το έχουμε κουραστεί λίγο, κάνουμε λίγο εμετό με την ελεύθερη αγορά και με την ασύνδετη αγορά. Λέω απλώς ότι η παρέμβαση του κράτους χρειάζεται για να ρυθμίζει πράγματα, να ρυθμίζει συνθήκες. Εδώ λοιπόν δεν κατηγορώ κανένα παραγωγό, ούτε κατηγορώ και κανένα μεσάζοντα που επίσης κάνει αυτό που το συμφέρει. Εδώ όμως η καρτελοποίηση, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο των μεσαζόντων, είναι πολύ πολύ ισχυρή στην Ελλάδα, και η παρέμβαση του κράτους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πολλές δεκαετίες, είναι ανύπαρκτη και δεν κάνει τίποτα να αντιμετωπίσει την καρτελοποίηση της αγοράς, με αποτέλεσμα να την πληρώνουμε πάντα εμείς ως τελικοί αποδέκτες και τελικά κορόιδα κακής ποιότητας προϊόντα σε πολύ ψηλές τιμές.
4: Λοιπόν, το πολύ ψηλές τιμές τώρα δεν έχουν πέσει αρκετά?
5: Ανάλογα. Αυτές. Σε κάποια προϊόντα, ναι, απλώς.
4: Γιατί εσύ το παρακολουθείς αυτό κάθε
5: μέρα. Για παράδειγμα, για τα καρπούζια, υπάρχει μια τιμή, ας πούμε, της τάξης που φεύγει τώρα, γιατί αλλάζουν αυτά τα δεδομένα. Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι αυτά τα αγροτικά προϊόντα είναι χρηματιστηριακά προϊόντα. Το καρπούζι φεύγει από τον παραγωγό, τον Έλληνα παραγωγό, γύρω στα 30 λεπτά. Το καρπούζι αλφα ποιότητας.
4: Όλα τα καρπούζια.
5: Προφανώς. Τώρα λέει, δίνω μια μέση τιμή, 30 με 35 λεπτά. Το καρπούζι αλφα ποιότητας πωλείται αναλογώς, εξάγεται για 40 λεπτά το κιλό. Το θέμα είναι ότι αγοράζεται ακριβότερα και στη χώρα που πωλείται, δηλαδή για παράδειγμα μια χώρα που παίρνει από εμάς καρπούζια είναι η Πολωνία. Έτσι, παίρνει 40 λεπτά το κιλό. Στην Πολωνία δεν ξεπερνά το 1 ευρώ το κιλό, το ελληνικό καρπούζι. Εδώ στην Ελλάδα ο Έλληνας μεσάζοντας το παίρνει από τον παραγωγό κοντά στα 30 λεπτά. 30 λεπτά, για να πούμε έτσι. Η μέση τιμή είναι 1,10 έως 1,20 που πωλείται στην ελληνική αγορά. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Και προφανέστατα είναι αμφισβητείται, δεν είναι πάντα, δεν είναι κανόνας, αμφισβητείται και η ποιότητά του, αν είναι αλφα ποιότητας ή οτιδήποτε άλλο.
4: Και ποια είναι η λύση δηλαδή σε αυτό?
5: Δεν ξέρω, είναι το θέμα το φρένο των εξαγωγών, είναι ο έλεγχος της αγοράς των μεσαζόντων, περιορισμός. Δηλαδή φαντάζομαι ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει έναν ανάλογο ρόλο, που λέει ότι το καρτέλ φαίνεται.
4: Είναι
5: αρμονισμένη η πρακτική.
4: Αυτό
5: φαίνεται.
4: Είναι αρμονισμένη. Δηλαδή,
5: άρα λοιπόν,
4: να έχουν συνεννοηθεί αυτοί που αγοράζουν καρπούζια πριν τα κατεβάσουν στην αγορά μεταξύ τους. Αυτό μόνο, εκεί μόνο. Αν και σε αυτό το επίπεδο, σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις, δεν έχω δει ποτέ την Επιτροπή Ανταγωνισμού να μπορεί
5: ανάλογη,
4: να ασχοληθεί.
5: Δεν ξέρω. Λέω ότι ο τρόπος παρέμβασης, δηλαδή λογικά υπάρχει ένας τρόπος παρέμβασης να δεις όταν βλέπεις ότι όλοι οι μεσάζοντες, και δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί που αγοράζουν καρπούζια, ενώ οι μεγάλοι χονδρέμποροι, αυτοί που είναι οι πρώτοι που τα παίρνουν για να τα μοιράσουν, αν έχουν συνεννοηθεί όχι να πιέζουν, να πατάνε στο λαιμό τους αγρότες για να τους το πάρουν για 30 λεπτά, 25 λεπτά, στην ίδια τιμή πάντως, και αν το πουλήσουν 80 και ο μανάβες με τη σειρά του 1,20.
4: Αυτοί δεν είναι οι ίδιοι που κάνουν για τις εξαγωγές?
5: Οι χονδρεμπόροι,
4: δηλαδή αυτοί που αγοράζουν χονδρεμπορικά,
5: το κάνουν και οι παραγωγοί.
4: Συνεννοούνται απευθείας?
5: Ναι.
4: Όπως για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος έμπορος?
5: Όπως για παράδειγμα, όχι. Όπως για παράδειγμα, το φαινόμενο που παρατηρήθηκε φέτος το Πάσχα ήταν ότι, επειδή είχαμε το Καθολικό Πάσχα που συνέπεσε με το Ορθόδοξο Πάσχα, ήρθαν οι ξένοι χονδρέμποροι, ήρθαν στην Κρήτη και ψώνισαν. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια οργάνωση, δηλαδή ένας χονδρέμπορος που θα ψωνίσει και θα τα στείλει έξω. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δουδονή.
6: Χαίρετε, καλό κύριε Δουδονή. Καλό μεσημέρι, κύριε Νιφλή. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδημητρίου. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε.
5: Και εμείς. Πάμε να ρωτήσουμε για τα εισιτήρια, το θέμα που έθεσε στην
4: εδώ,
5: αρχή.
4: Εδώ Εδώ διαφωνήσαμε ισχυρά νωρίτερα, διότι εγώ βρήκα ότι αυτή η πρόταση του Προέδρου σας, του κυρίου Ανδρουλάκη, για το δωρεάν εισιτήριο στους νέους, επειδή δεν συνοδευόταν από κάποια άλλη εξήγηση, μου φάνηκε ότι είναι λίγο μια επανάληψη ότι πουλάμε τζάμπα στους νέους για να τους δελεάσουμε.
5: Να ξεκινήσουμε από το αρχικό, επειδή είπε για τα 35 εκατομμύρια και είναι σημαντικό αυτό, είναι το πάντως ο κύριος Δοδονής. Τα 35 εκατομμύρια που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα κοστίσει αυτό το μέτρο για την δωρεάν μετακίνηση νέων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πού θα τα βρείτε, κύριε Δοδονή?
6: Συγγνώμη, έχετε υπόψη σας πόσες είναι οι απευθείας αναθέσεις των ΕΛΤΑ στην PwC? 15,5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ότι κόστησε 7 εκατομμύρια η καμπάνια για τους αποδήμους, η οποία δεν ξέρω καν αν έγινε, mm-hmm. με διαγωνισμούς που είχαν απόκληση 2 χιλιάρικα η μία πρόταση από την άλλη, το έχετε υπόψη. Θέλω να πω ότι είναι ένα ποσό το οποίο για τα δεδομένα του κρατικού προϋπολογισμού είναι απολύτως υποστηρίξιμο. Βλέπετε ότι υπάρχει διαρροή χρημάτων. Δεν θα σας έλεγα τα ίδια αν ήταν 300 εκατομμύρια προφανώς, έτσι. Mm-hmm. Δεν θα σας έφερνα τα ίδια παραδείγματα για να μην θεωρήσετε ότι έχω μια γενική θεώρηση ότι μπορούμε να βρούμε τα πάντα από περιστολή περιττών δαπανών και αν θέλετε αχρίαστον. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο είναι και ένα μέτρο που διευκολύνει τους νέους να κινούνται εντός της πόλης, αφορά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Εγώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια γενιά, η δική μου γενιά που είναι στα 35-36, που έχει χαθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εγώ δεν ξέρω γιατρό να έχει μείνει στην Ελλάδα. Ξέρω λίγους μηχανικούς. Σίγουρα δεν ξέρω μηχανικούς οι οποίοι να απασχολούνται με τις πολεοδομίες, που είδα και το σκάνδαλο της πρόοδας, που έχουν αρχικό μισθό 980 ευρώ. Με ανταγωνισμό από το εξωτερικό. Άρα είναι ένα μέτρο το οποίο δίνει ένα κίνητρο στους ανθρώπους να μετακινηθούν ελεύθερα. Είναι μέχρι 24 ετών. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και διαμορφώνει και μαζί με την εγγένεια ατζέντα μας για τους νέους ανθρώπους. Νομίζω ότι τους αφορά πολύ και η τετραήμερη εργασία, που είναι βέβαια ένα πρόγραμμα το οποίο δεν εφαρμόζεται καταναγκαστικά, αλλά δίνει κίνητρα σε επιχειρήσεις. Γιατί υπάρχουν πολλές εργασίες σε αυτές τις ηλικίες. Όπως είναι προγραμματιστές, όπως είναι εν πάση περιπτώσει κλάδοι της οικονομίας που δεν σχετίζονται με την άμεση φυσική παρουσία, και νομίζω ότι δημιουργεί ένα τέτοιο πλαίσιο στο οποίο μπορούν να κινηθούν καλύτερα και να τους δώσουν κάποια κίνητρα να ασχοληθούν εδώ και όχι στο εξωτερικό.
4: Κύριε Δοδονή, αυτός που θα δουλεύει 4 μέρες δεν θα μπορεί να δουλέψει 5η μέρα ή 6η μέρα ή όσες μέρες θέλει, θα πρέπει να δουλεύει υποχρεωτικά 4? Εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό το μέτρο.
6: Όχι, αυτό είναι, κοιτάξτε, αυτό είναι πιλωτικό. Αφορά στους.
4: Είπατε τους προγραμματιστές, οι οποίοι προγραμματιστές έχουν και πολλές δουλειές αυτή την περίοδο. Δηλαδή του ζητάει πολλοί κόσμος. Του ζητάνε οι επιχειρήσεις να δουλέψουν.
6: Ναι, βέβαια. Αφορά σε επιχειρήσεις που θέλουν να το εφαρμόσουν καταρχάς και με τη σύμφωνη γνώμη προφανώς του εργαζομένου. Αλλά επειδή εγώ μιλάω με τις ηλικίες αυτές, στην ηλικία που αφορά το μέτρο. Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς περίπου είναι οι φοιτητές μου. Στην ηλικία που αφορά αυτό για τετραήμερη εργασία, λέω την κυρίως ηλικία, είναι περίπου συνομιλική μου και πρώην συμμαθητές μου και συμφοιτητές μου. Εντάξει, νομική είναι μια ειδική κατάσταση, δεν θα αναφερθώ στους δικηγόρους. Θα αναφερθώ όμως σε όλους τους άλλους. Το βλέπουν με πάρα πολύ θετική ματιά. Κοιτάξτε, είναι σημαντικό να ακούγονται αυτές οι προτάσεις στην πολιτική. Έχει στερέψει από πλευράς κυβέρνησης ο πολιτικός διάλογος. Άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό. Και ήμουν χθες και στο κανάλι One και έκανα και μια συνολική κριτική για αυτή την 7ετία. Προφανώς ξεκίνησε μια μεγάλη πολιτική πίστοση με πάρα πολλές ιδέες, με πάρα πολλά φρέσκα μυαλά να θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να ακούσουν αυτά τα οποία πρότεινε. Και από το εξωτερικό. Και μπορώ να αναφερθώ μέσα στην περίπτωση της Artemis Seaford, που βλέπετε την εξέλιξη των πραγμάτων και με όλα αυτά τα οποία υπέστη. Στην αρχή είχε ένα καλό ξεκίνημα. Το επιτελικό κράτος βέβαια απεδείχθη ότι ήταν λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια θεωρία για τα πράγματα και είχε ένα καλό ξεκίνημα στην αρχή του COVID. Την πρώτη φάση του COVID δεν το έπισε καλά. Η δεύτερη είναι άλλου Παπαευαγγέλου. Δεν υπάρχει μεταρρυθμιστική άπνοια, δεν ακούω ιδέες. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόταγμα της τρίτης του τετραετίας, έτσι όπως προέκυψε χθες από την συνέντευξη στον πάντα εξαιρετικό Νίκο Χατζηνικολάου? Δεν υπάρχει πρόταγμα. Είναι ότι υπάρχει ένας αντίπαλος που τον κατασκευάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή του δίνει ένα διαμέτρημα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχει. Και
4: σε ποιον αντίπαλο αναφέρεστε, κύριε Δοδονή?
6: Στον Τσίπρα αναφέρομαι. Στον κύριο Τσίπρα. Και λέει μην έρθει αυτός και γυρίσουμε στο 15. Είναι αυτό το μέλλον της χώρας? δεν πρέπει να ακούσουμε φρέσκες ιδέες. Να, μια τέτοια φρέσκα ιδέα είναι αυτή. Ίσως, κύριε Παπαδημητρίου, μπορεί να έχετε τις ενστάσεις σας, δικαίωμά σας. Δικαίωμα και καθενός να έχει τις διαφωνίες του. Αλλά άμα δεν ακούσουμε φρέσκα πράγματα στην πολιτική.
4: Καλά, φρέσκο δεν είναι και πολύ. Οι φοιτητές σας, για παράδειγμα, έχουν ήδη μισό εισιτήριο και πολύ καλά κάνουν και το έχουν, το είχαν πάντα εξάλλου. Και κανείς δεν λέει να το.
5: Συγγνώμη που διακόπτω την κουβέντα σας τώρα. Απλώς επειδή, όπως κύριε Δουδονή σας είπε και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, πριν είχαμε έντονη διαφωνία.
6: Έχετε καλέσει να σας σταυρώ ή να σας επιτύχω.
5: Όχι. Να κάνουμε μια κουβέντα. Είπε χθες ο κύριος Σουδουλάκης ότι αυτό είναι ένα μέτρο κοστολογημένο για τα εισιτήρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Μπάμπη, το Youth Pasteur είναι στην διακατεύθυνση ότι έχει και αυτό την ίδια λογική, ότι δίνεται για να γλύψουμε λίγο, έτσι να αγκαλιάσουμε λίγο τους νέους. Πόσο είναι το κόστος του Youth Pass?
4: Ήταν πολύ μεγάλο, δεν θυμάμαι. Τώρα
5: 35 εκατομμύρια. Εντάξει,
4: ναι. Δεν θυμάμαι, λοιπόν, αλλά τα ίδια είχα πει και τότε.
5: Το βρήκα.
4: Τα ίδια είχα πει και τότε όμως για το Youth Pass.
5: Δεν είπες ότι δεν έχω αλλάξει ανοησίες.
4: Όχι, είχα πει ότι αυτή είναι απαράδεκτη τέτοια. Τι άλλο να πω τώρα. Και έχει σημασία τι είπα εγώ τότε.
5: Όχι, για τότε.
4: Κάτσε εδώ τώρα, πρέπει να μιλήσει ο Δονής, όχι εμείς.
5: Γι' αυτό, ναι.
6: Όχι, σας ακούω εγώ με προσοχή.
5: Αν μπορείτε, μας κάνετε συνέντευξη, ο Δονής, δεν υπάρχει θέμα. Εδώ θα βγάλετε πράγμα.
4: Τώρα, εσείς έχετε την εντύπωση, κύριε Δονή, ότι έχει στήσει τον Τσίπρα. Γιατί προτιμά ως αντίπαλο τον Τσίπρα, γιατί ακούγεται αυτό από εδώ, από εκεί. Το ρώτησε και ο Χατζηνικολάου χθες στο Μητσοτάκη.
6: Δείτε τώρα, ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος έφυγε με 17, σχεδόν 18% και καταγράφεται στην πρόθεση ψήφου 13%, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι και κανένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, και η λογική λέει ότι θα ξεφουσκώσει και στην πρωτεία του πράγματος, γιατί και εμείς κάναμε μεσοκομματικές και είχαμε 20,5. Mm-hmm. Σας θυμίζω. Μετά σιγά σιγά καταλαμβάνεις κάτι και σου δίνονται ευκαιρίες. Βέβαια θα μας ξαναδοθεί και εμάς ευκαιρία. Σε όλους θα δοθούν ευκαιρίες. Έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τις εκλογές. Εγώ λέω κάτι άλλο, κύριε Παπαδημητρίου, λίγο στην προηγούμενη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε, και θα έρθω. Δεν τα αποφεύγω τα θέματα αυτά. Ίσα-ίσα έχω μια συγκεκριμένη άποψη και για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ λέω το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης άσκησε δρυμία, αλλά είναι, εν ολίγης είναι και η ίδια συζήτηση με αυτήν για τον Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης άσκησε μια δρυμία κριτική στην τότε διακυβέρνηση, που έλεγε ότι δημιουργείται υπερπλεονάσματα και μετά επιστρέφεται ένα κομμάτι τους ως, αν θέλετε, επιδόματα. Με αυτό εγώ συμφωνώ. Αυτό το οποίο έλεγε ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης ο Μητσοτάκης. Αλλά συμφωνεί και το Πασόκ. Δεν συμφωνεί ο ίδιος όμως, ο οποίος ακολουθεί την ίδια πολιτική που ακολουθεί το πριν. Η οποία πολιτική προφανώς. Κοιτάξτε, δεν θα πάω τώρα στη λογική του Youth Pass, γιατί όντως είναι ένα μέτρο 30-35 εκατομμύριων. Θα πάω στη λογική όμως όλων των υπολείπων Pass αντιμετώπισης της ακρίβειας, πάω σε εκείνο το κομμάτι. Είναι μια λογική πανομοιότυπη με μια λογική επιδοματική. Δώσε, κάνε, ράνε. Από πού όμως τα δίνεις? Τα δίνεις στην πραγματικότητα. Αναφέρομαι ξαναλέω σε μεγάλα ποσά. Θα δίνεις από το υπερπλεόνασμα. Άρα είναι το ίδια κριτική που ασκούσε στον Τσίπρα. Άρα γιατί διαφέρει? Πώς διαφέρει? Τι είναι το νέο το οποίο εισέφερε το 19? Υπάρχει μια εξάντληση της μεταρρυθμιστικής πνοής. Αν υπήρξε. Υπήρξε μάλλον στην αρχή, για μην αδικούμε. Υπάρχει μια εξάντληση. Δεν υπάρχει επίδικο. Και θα σου το πω κι αλλιώς. Πάμε τώρα σε αυτή την τετραετία. Τελειώνει. Σιγά σιγά τον Μάρτιο, που ό,τι κατάλαβα. Mm-hmm. Εγώ το πιστεύω σε αυτό. Γιατί το έχει ακολουθήσει, εν πάση περιπτώσει. Τι αφήνει αυτή η τετραετία, δηλαδή ποια είναι η μεγάλη τομή, ας πούμε? Δεν ξέρω, το σκέφτομαι. Πείτε μου κάτι, μακάρι να πιστώ ότι κάτι αφήνει.
5: Τα είπε ο πρωθυπουργός χθες.
6: Εντάξει, τώρα αυτά είναι επιμέρους. Ή ας πούμε το αντισχόλιο στην κριτική Σαμαρά Καραμαλή, για να κάνουμε και λίγο πολιτική ανάλυση. Δεν αφήνει κάτι. Δεν υπάρχει. Και τι ευαγγελίζεται ενόψει μάλλον της επόμενης τετραετίας? Δεν υπάρχει κάτι. Εμείς λέμε κάτι συγκεκριμένο, γι' αυτό και θεωρούμε ότι κάνουμε μια δουλειά η οποία θα την αναγνωρίσουν οι πολίτες. Και το πιστεύω πραγματικά αυτό. Μπορεί να μην είναι κάποιο εντυπωσιακό ταρατατζούμ, ούτε σκίζουμε μνημόνια όπως ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρας μεταξύ 10 και 15 αναλόγως με τις φάσεις του ο καθένας, ούτε ευαγγελιζόμαστε, θα αλλάξουμε τα πάντα. Λέμε όμως, θα συνεχίσουμε με μια σταθερότητα, αλλά θα πάμε να αντιμετωπίσουμε και κάποιες βασικές κοινωνικές αδικίες και θα δώσουμε και κάποια κίνητρα στον νέο κόσμο. Ξαναέρχομαι στο θέμα με τις πολυδομίες. Λέμε για όλο αυτό το σκάνδαλο, προφανώς δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν δεν υπήρχε πολιτική κάλυψη, αλλά και κάτι ακόμα. Ποιοι είναι οι μισθοί Είναι 980 ευρώ, σας είπα πριν. Έκανε 1600 άτομα προκήρυξη στο ΑΣΕΠ για μηχανικούς και αρχιτέκτονες και τελικά ήρθαν 160, διότι δεν έχουμε ανταγωνιστικότητα για να έρθει κάποιος να δουλέψει στο δημόσιο. Όταν λοιπόν ερχόμαστε και συζητάμε, σας λέω εξ αναλόγου, σε ένα μέτρο πολύ μεγαλύτερο δημοσιονομικού αποτυπώματος από τα 30 εκατομμύρια, για 13ο μισθό στο δημόσιο, και συζητάμε αν πρέπει να συνυπολογίσουμε τις φόρες και τις φορές όπως λέει η Νέα Δημοκρατία ή όχι, πρέπει να συνυπολογίσουμε και το τι κίνητρα δίνουμε σε κάποιον νέο άνθρωπο να μπει στο δημόσιο και τι ποιότητα δημοσίων υπαλλήλων θα έχουμε σε βάθος δεκαετίας, αν δεν πάρουμε κάποια μέτρα. Εγώ το λέω τελείως ιδιωτικο-οικονομικά. Δεν πρέπει να τα δούμε όλα αυτά.
4: Βεβαίως και πρέπει, και γι' αυτό είναι καλό η προεκλογική περίοδος. Είναι καλό να εξαντλείται κυρίως σε αυτά που είναι και τα μεγάλα ζητήματα.
6: Ναι. Ή ας πούμε, εγώ παρατηρώ, τότε είχαν πέσει όλοι να με φάνε με τα μερίσματα που δεν έλεγα και καμιά δική μου θέση. Θέση του προγράμματος του Πασόκ έλεγα. Mm-hmm. Τώρα βλέπω συνέχεια εκπροσώπους του κόμματος Τσίπρα να λένε για τα μερίσματα και να είναι, ας πούμε, Παρασκευή. Καμιά φορά βλέπω.
4: Δυστυχώς
6: ότι...
4: δεν έχουμε άλλο χρόνο για τα μερίσματα. Θυμίστε μας όμως, μιας που το αναφέραμε.
6: Ήταν τότε στο πρόγραμμα του Πασόκ το 23. Τώρα μπορεί να βρεθούν κάπως αλλιώς τα χρήματα αυτά. Δεν θα πάω να βρει
4: μια
6: συζήτηση. Αλλά βλέπω ότι το λένε εκπρόσωποι από εκείνη την πλευρά και δεν του λέει κανένα τίποτα. Γιατί το λέω λοιπόν? Ότι έχει αφαιθεί ένα χώρο για να μπορέσει ο κ. Μητσοτάκης ελείψει μεταρρυθμιστικού προτάγματος να μπει ψηφίστε με να μην έρθει αυτό. Δεν θα γίνουν όμως, δεν θα ξαναπετύχει το ίδιο κόλπο. Γιατί πέτυχε το 23 με τρομερή επιτυχία. Και προφανώς πέτυχε το 19 γιατί ήταν μια αξιωματική αντιπολίτευση που ερχόταν να γίνει κυβέρνηση. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Λέω λοιπόν, θα πρέπει το επίδικο σε αυτές τις εκλογές να είναι προτάσεις σαν αυτές του Πασόκ. Σαν αυτές του Πασόκ. Αντίθετες από αυτές του Πασόκ να εκφράσει η Νέα Δημοκρατία. Να τις εκφράσει, αντίθετες, να τις εκφράσει όμως, γιατί ακόμα δεν βλέπω κάτι. Λοιπόν, και αυτά τα δύο προγράμματα
5: να έρθουν να παραδοθούν.
6: Και ο καλύτερος σας κερδίσει.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δόνη.
4: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Real FM.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
0: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1.000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα.
10: Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2717-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

0: Αυτά είναι λεφτά, μάλλον νυφλή. Η SpaceX, η εταιρεία του Elon Musk, ζήτησε από τους επενδυτές, οι οποίοι είναι πρώτα θα δώσουν λεφτά, θα κάνουν προσφορές, δηλαδή οι χρηματοοικονομικοί εκεί που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος του κεφαλαίου σε αυτή την εταιρεία. Μετά θα ανοίξει και στο κοινό. Και οι υπολογισμοί που έχουν γίνει είναι ότι αν η τιμή της μετοχής της SpaceX φτάσει στα $135, που το θεωρούν ότι είναι πιθανό να φτάσει εκεί, τότε ο Elon Musk θα είναι ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία του καπιταλισμού, το οποίο θα έχει μετοχές, έτσι, ο πλούτος του δηλαδή, θα ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Τώρα τον υπολογίζουν στα 950-960, αλλά αν ξεπεράσει αυτό, θα ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο.
1: Είδες, λοιπόν, αυτές είναι οι μακακίες του καπιταλισμού. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Παπατζίκου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι ειδική γραμματέα του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Κυρία Παπατζίκου, καλό σας μεσημέρι.
0: Γεια σας. Καλησπέρα, κυρία Παπατζίκου.
2: Καλησπέρα σας.
1: Η αλήθεια
2: είναι εμείς... για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, γιατί πρέπει να μας διαφωτίσετε τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχουμε πει ότι, χωρίς αυτό να προσβάλλει τους συγκοινωνιολόγους, ότι λέμε ότι είναι κάπως ατέρμονες οι συζητήσεις που κάνουμε με τους συναδέλφους σας, γιατί καταλήγουμε κάθε συνέντευξη με την ευχή να φτιάξουμε καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς, να χρησιμοποιούμε περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μειώσουμε το κυκλοφοριακό. Αλλά ήρθε εδώ μία πρόταση, αν δεν κάνω λάθος, Μπάμπη, από τον Κωστή Χατζηδάκη. Έτσι, ναι, δεν είναι? Που
0: ναι, την,
1: λέει για δομικές παρεμβάσεις πλέον για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού σε ένα μέρος, στην Αττική.
0: Ναι, αν και αυτά είναι παλιά, υπήρχαν στη συζήτηση, αλλά καλύτερα τα ξέρει η κυρία Παπατζίκου να μας πει. Αυτό, η δημιουργία του κλειστού αυτοκινητόδρομου, που λέει ο Χατζηδάκης, που να είναι παράκαμψη του Κηφισιού και να συνδέει η Νόφιτα με Ελευσίνα, αυτό πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει, και υπάρχει κάποια ήδη υποδομή?
2: Αυτή η πρόταση της σύνδεσης της Ελευσίνας με τη Θήβα και τα Ινόφυτα έχει υπάρξει σε τραπέζια συζητήσεων εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο πρωτοακούστηκε. Είναι μια όρημη σκέψη. Έχουν υπάρξει συζητήσεις και υπάρχει και μια λογική του να περάσει, και όπως είπε και ο κύριος Βαντιδάκης, μέσω της διαδικασίας των πρότυπων προτάσεων. Mm-hmm. Θα βοηθήσει σίγουρα το πρόβλημα που έχει ο Κηφισός. Ο Κηφισός έχει πολύ μεγάλες μετακινήσεις, όπως αναφέρετε και εσείς, καθημερινά, όπου η κατασκευή νέων τέτοιων υποδομών μπορεί να βοηθήσει να βελτιωθούν οι συνθήκες μετακίνησης.
1: Ναι.
2: Μπορεί να λειτουργήσει ως παράκαμψη του Κηφισού για μετακινήσεις που γίνονται μεταξύ της Νότιας και της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Ελλάδος, και χωρίς να χρειάζεται να έλθουν μέσα στο λεκανοπέδιο και στους άξονες της Αττικής Οδού και του Κηφισού. Όπως επίσης μπορεί να απομακρύνει και βαρέα οχήματα που δυσχερούν ακόμα περισσότερο την κυκλοφορία. Ναι.
1: Αυτό γιατί δεν έγινε εμπειρικά, σας ρωτώ τώρα, κυρία Παπατζίκου, γιατί τόσο καιρό δεν έμπαινε μπροστά ως σκέψη αυτό? Δηλαδή, προφανώς δεν υπάρχουν κάποια κολλήματα, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Το κόστος είναι, τι είναι?
2: Το κόστος σίγουρα είναι ένα ζήτημα για το συγκεκριμένο, για την κατασκευή του συγκεκριμένου άξονα. Mm. Έχει ένα μήκος μεγάλο, και επειδή περνάει και από 40 με 45 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, και περνάει και μέσα από ορεινούς όγκους, οπότε θα πρέπει να γίνουν και σύραγγες για να έχουμε έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο με δύο λωρίδες, ας πούμε, ανακατεύθυνση, για να μπορεί να φέρει σε καλό επίπεδο εξυπηρέτησης και με ένα καλό επίπεδο δικής ασφάλειας τον φόρτο το οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε από τον Κηφισό προς αυτόν τον άξονα. Μες. Γιατί δεν είναι μόνο ο φόρτος, είναι και τα φορτία τα οποία θέλουμε να μετακινηθούν από τον Κηφισό σε έναν άλλον άξονα. Σίγουρα η κατασκευή ενός τέτοιου άξονα μπορεί να φέρει μία βελτίωση. Αλλά όπως είπατε και εσείς στην αρχή, η επίλυση του κυκλοφοριακού ζητήματος δεν μπορεί να έρθει μέσα από νέες υποδομές.
0: Ναι. Υπάρχουν τώρα κάποια φορτηγά, και όχι ένα και δύο, πολλά μου λένε, τα οποία παίρνουν όντως αυτή την... Υπάρχει παλιά εθνική, πολύ πολύ παλιά εθνική, και τη χρησιμοποιούν τα φορτηγά. Και γιατί δεν θέλουν να κολλήσουν στο Κηφισό, αλλά και γιατί τους κόβει χιλιόμετρα. Υπάρχει ανταγωνισμός...
2: Και γλιτώνουν και δύο βία.
0: Και ακριβώς, γλιτώνουν και διόδια. Υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός που είχε ακουστεί με την Αττική Οδό.
2: Δεν είναι, κοιτάξτε, αυτός ο δρόμος δεν είναι δρόμος για να φέρει τέτοια φορτία και τέτοιους φόρτους οχημάτων, γιατί είναι ένα δευτερεύον οδικό δίκτυο, mm-hmm. Το οποίο έχει καθαρά επαρχιακό χαρακτήρα.
0: Και δύσκολο, έχει, πολύ δύσκολο.
2: Είναι μια στενή διατομή, ναι. Έχει ακριβώς όπως λέτε γεωμετρία η οποία δεν επιτρέπει τέτοιες μετακινήσεις οχημάτων. Και μεγάλων οχημάτων και βαραίων οχημάτων, και επίσης ακριβώς επειδή χρησιμοποιείται, ενώ δεν έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται από τέτοια οχήματα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πολύ μεγάλες αλλοιώσεις και στο οδόστρωμα, το οποίο φέρνει πλέον προβλήματα οδικής ασφάλειας. Mm-hmm. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε να είναι μια λύση την οποία να ακολουθούν τα βαρέα οχήματα. Ναι. Δηλαδή είναι καθαρά για πρόσβαση στους οικισμούς που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές.
0: Ναι, στην περιοχή της Σινόης, όλα αυτά.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο που μου φαίνεται πιο περίπλοκο, δεν ξέρω εσείς θα μας το πείτε, από όσα έχει πει ο κ. Χατζηδάκης. Η δημιουργία υπόγεια σύραγγας μήκους περίπου 3 χιλιόμετρων για τη σύνδεση του Καρέα με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.
2: Και αυτό αντίστοιχα.
1: Αυτό μου ακούγεται πιο δύσκολο. Ή όχι.
2: Κοιτάξτε, τεχνικά λύσεις υπάρχουν. Mm-hmm. Όλα έχουν κόστος από αυτά που συζητάμε, τα έργα, τα μεγάλα έργα, και χρειάζεται και ένα μεγάλο χρόνο ρήμανσης. Αλλά και το συγκεκριμένο που λέμε, την διάνοιξη ας πούμε, της σύραγγας Ηλιούπολης, υπάρχει από το ρυθμιστικό σχέδιο από το 2014. Δηλαδή δεν είναι και αυτό ένα νέο έργο το οποίο ακούγεται πρώτη φορά. Okay. Έχει συζητηθεί αρκετά. Είναι ένας τρόπος να συνδεθεί η νότια Αθήνα με την Αττική Οδό και με τη βελτίωση επίσης και της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, να έχουμε και καλύτερη σύνδεση και προς το κέντρο.
0: Γιατί και εκεί έχουμε τον Καρέα, ο οποίος είναι υπερφορτωμένος. Έτσι, είναι
2: σίγουρα, ναι,
0: όποιος από ακόμα τα νότια προάστια θέλει να πάει να μπει προς τα βόρεια, περνάει από τον Καρέα και είναι και εκεί φορτωμένος σαν τον Κηφισό ένα πράγμα.
2: Υπάρχει, ναι. Σίγουρα και αυτό μπορεί να βοηθήσει. Παρ' όλα αυτά, εμείς, όπως είπατε, ως κοινωνιολόγοι, πρέπει να τονίσουμε και στην καλύτερη διαχείριση των υφιστάμενων υποδομών, όπως για παράδειγμα με τον εξυγχρονισμό των προγραμμάτων φωτεινής ματοδότησης και την καλύτερη διαχείριση της θάσμασης, ειδικά εντός του αστικού ιστού, αλλά και κυρίως να στραφούμε στα βιώσιμα μέσα μετακίνησης, όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία δυστυχώς μέσα από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης ήρθαν σε μια κατάσταση που αυτή τη στιγμή έχουν υποβιβαστεί πολύ σημαντικά σε σχέση ειδικά με τη χρήση του γιοταχή και επομένως δεν χρησιμοποιούνται. Γιατί σκεφτείτε ότι όταν μιλάμε μια αστική οδός με 4 λωρίδες κυκλοφορίας που ας πούμε στο μεγαλύτερο μήκος της έχει ο Κηφισός, μπορεί να μεταφέρει 7.000 με 8.000 οχήματα ανακατεύθυνση. Ένα σειρμός μετρό με 1.000 άτομα χωρητικότητα και 3 λεπτά συχνότητα μπορεί να μεταφέρει 20.000 άτομα. Άρα μιλάμε για ροές μετακινούμενων πολύ μεγαλύτερες που μπορούν να εξυπηρετηθούν χωρίς να έχουμε και άλλα κόστη χρόνου, περιβαλλοντικά, τα οποία να επιβαρύνουν την κοινωνία.
0: Μια που σας έχουμε, προλαβαίνουμε. Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Την επόμενη φορά, δόξα τω Θεώ, θα έχουμε και άλλη ευκαιρία.
1: Να είστε καλά,
0: Παπατζήκου. Ευχαριστούμε.
1: Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
3: Real FM.

0: Έχετε όραμα και φιλοδοξία προφανώς. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα ή στο εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ που την προσφέρει ο όμιλος Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Το For the Future με 4 παρακαλώ, όπως συχνά το γράφουμε. Και να σας πω ακόμη ότι η επιχείρησή σας, η οποία ξέρετε ότι έχει τεράστια προβλήματα ασφάλειας απέναντι σε πιθανές ψηφιακές απειλές, μπορεί να προφυλαχθεί τώρα με τις υπηρεσίες Cyber Security, τη συμβουλευτική υποστήριξη που προσφέρει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύετε κινητές συσκευές, με το Thread Micro Worry Free το λάπτοπ και τον σερβερ, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο πρόσβασης και προστασία του δικτύου σας. Μάθετε πώς θα προστατεύσετε τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σας στο Vodafone.gr / business ή βεβαίως σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση.
1: Υγεία Δευτέρα πάλι. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η Μαρία Φαραντούρη.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Τέλος καλό, όλα καλά, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης σε τηλεοπτική του συνέντευξη με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και την επανατοποθέτηση του Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως. Σε εξέλιξη βρίσκεται διακοπή υδροδότησης σε δρόμους της Τρίπολης λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρευσης στην οδό Πανός. Έχουν επηρεαστεί οι οδοί Πανός, Μπιζανίου, Κεφάλα, 25 Μαρτίου και Σγουρομάλη.

0: συνέντευξη τύπου από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
0: Οι ηθήνοντες του Αστέρα Άκτορ δουλεύουν για το θέμα των μεταγραφών και των συμβολαίων που λήγουν από το υπάρχον ρόστερ, ενώ παράλληλα χτίζεται το επιτελείο που θα πλησιάσει το Γιώργο Αντωνόπουλο. Μια ακόμη σημαντική διάκριση για τον ποδηλατικό όμιλο Τρίπολης, καθώς τέσσερις αθλητές του ομίλου θα βρεθούν σε διεθνείς αγώνες στην Τσεχία.
1: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
0: Με κατατόπους βροχή το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη σήμερα, με τον υδράργυρο στη μέγιστη τιμή του να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
2: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω.
7: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
5: Πρέπει να.
6: Έλα, βρε, για μένα, για τον πατέρα.
5: Πρέπει να. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
9: Εφτάσε!
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 για να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει stoichman.gr και μπήκαμε από χτες το βράδυ σε ρυθμούς Μουντιάλ. Μεξικό και Νότια Κορέα έκαναν το ξεκίνημα με το δεξί, καθώς επικράτησαν επί της Νοτιού Αφρικής και της Τσεχίας αντίστοιχα, και η δράση συνεχίζεται σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο και για τις υπόλοιπες 40 μέρες περίπου. Το ενδιαφέρον των ποδοσφαιρόφιλων απανταχού στον κόσμο θα στρέφεται σε Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες. Επειδή το ζητάει ο Χολύπτης να κάνουμε ένα σχόλιο για την επιστροφή του Ανδριάντα, μη ζωντανέψει και πλακώσει μερικού στο ξύλο, είναι το δικό μου σχόλιο με όλα αυτά που ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες. Θα το πετάξει το σπαθί και θα αρχίσει στις κλωτσιές. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο. Γιατί μία από τις αρνητικές συνέπειες των social media είναι ότι ο καθένας πλέον αυτά που έλεγε στα καφενεία, στους φίλους, στο δρόμο, στο σπίτι του, τα έλεγε κρυφά και γελάγαν λίγοι. Τώρα τα δημοσιεύει κιόλας και γίνεται ρεζίλι των σκυλιών και των αλόγων. Αυτό είναι το σχολείο μου, τίποτα άλλο. Πάμε στα αμιγώς ποδοσφαιρικά, στα του Αστέρα Άκτορ, όπου τρέχει ο προγραμματισμός για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Έχει σιγά σιγά μάλλον γίνονται και οι καθαρίσεις στο ρόστερ. Ακόμη ένας παίκτης ο οποίος θα λέγαμε δεν άφησε έτσι το αποτυπωμά του στην παρουσία του, και μιλάμε για τον Στέφαν Μίτροβιτς, ο οποίος ήρθε στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο δανεικός από την Ελλάς Βερόνα. Στην ουσία πέρασε και δεν ακούμπησε, θα λέγαμε. Ο 23χρονος εξτρέμ επιστρέφει στην πατρίδα τόσο δανεικός και πάλι από την Βερόνα στην ομάδα της Βοϊβοντίνα. 8 παιχνίδια αγωνίστηκε ο Μίτροβιτς με τον Αστέρα στο περσινό πρωτάθλημα και εννοείται ότι δεν πέτυχε και κάποιο γκολ.

Γενικώς δεν έχουν υπάρξει, είμαστε βέβαια και νωρίς τον Ιούνιο, έτσι, έντονες μεταγραφές. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια για πολλές ομάδες. Και για τις υπόλοιπες ομάδες, αν ρίξουμε μια ματιά, θα δούμε ότι στον Παναθηναϊκό, τα ρεπορτάζ από τα αθηναϊκά μέσα λένε ότι ο νέος προπονητής της ομάδας του Παναθηναϊκού, ο κ. Νίστρομ, που ανέλαβε πρόσφατα την τεχνική ηγεσία, δεν υπολογίζει τον μέχρι πρότινος αρχηγό του Παναθηναϊκού, Τάσο Μπακασέτα. Έχει ήδη ενημερωθεί ο παίκτης ότι δεν υπολογίζεται από τον κύριο Νίστρομ και σε περίπτωση που επιλέξει να παραμείνει, γιατί έχει συμβόλαιο ο Μπακασέτα με τον Παναθηναϊκό, θα έχει περιορισμένο ρόλο. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και για τον Σιώπη. Έχουν ενημερωθεί και οι δύο παίκτες. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει το ζήτημα του προπονητή, καθώς και εδώ ακούγονται διάφορα, ότι ενδεχομένως να αποτελέσει παρελθόν ο Λουτσέσκου μετά από πάρα πολλά χρόνια στον πάγκο και στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Θα λέγαμε φτωχό το μεταγραφικό παζάρι μέχρι στιγμής. Η ΑΕΚ από την άλλη είναι η ομάδα που θα συνεχίσει με τον Νίκολιτς στον πάγκο και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα play-off του Champions League. Η ΑΕΚ που, αν δει κανένας ότι έχει και τη διαδικασία των play-off για να μπει στους χρυσοφόρους ομίλους Champions League, θα λέγαμε ότι σίγουρα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τους υπόλοιπους. Η ΑΕΚ που έχει ήδη κλείσει τον Ζουμπκόφ, τον Αλεξάνδρο Ζουμπκόφ, τον Ουκρανό ποδοσφαιριστή από την Τραμπζονσπορ, έχει ήδη ξεκινήσει να ετοιμάζει την ομάδα για τις εγχώριες και διεθνείς υποχρεώσεις της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.

0: έτσι.
1: Και βέβαια λησμονήσαμε να πούμε ότι αύριο έχουμε και τον τελευταίο τελικό της Στίχημα Greek Basket League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε ένα παιχνίδι. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, γιατί είναι δυναμητισμένο το κλίμα. Και μάλιστα σήμερα, Παρασκευή, το απόγευμα στις 5:30, θα απολογηθεί ο Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή για κάποια πράγματα που έγιναν στον τέταρτο τελικό, και πιο συγκεκριμένα το γεγονός ότι κάποια φίλαθλος του Παναθηναϊκού τράβηξε τον διαιτητή από το μανίκι, του είπε κάποια γαλλικά, αν και η κυρία ήταν Αμερικανίδα, δεν απομακρύνθηκε παρά τις, το αίτημα των διαιτητών, και μάλιστα το κατηγορητήριο αναφέρει ότι η κυρία που τράβηξε ο διαιτητή είναι σύζυγος αθλητή του Παναθηναϊκού. Και επίσης άλλοι δύο φίλαθλοι που κάθονταν στα court seats έβρισαν κάποιους διαιτητές. Γι' αυτά, καλύτερη απολογία σήμερα ο Παναθηναϊκός. Αύριο Σάββατο στις 6 ο τελευταίος τελικός. Θα πούμε περισσότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Τώρα να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο. Αναφέραμε χτες για την Καλαμάτα, ότι δέχτηκε μια ποινή, και πιο συγκεκριμένα όχι ποινή, δεν της χορηγήθηκε άδεια Super League για τη συμμετοχή της στο επόμενο πρωτάθλημα, και της επιβλήθη πρόστιμο για γραφειοκρατικά λάθη. Θεωρητικά η Καλαμάτα έχει περιορισμούς στις μεταγραφές, αλλά η λογική λέει ότι θα αρθεί αυτή η απόφαση, καθώς η Καλαμάτα ανακοινώνει μεταγραφές, κλείνει παίκτες. Τυπικό είναι το ζήτημα εκ πρώτης όψεως, και δεν θα έχει πρόβλημα στη συμμετοχή της στο επερχόμενο πρωτάθλημα.

Καλοκαίρι έχει έρθει, άσχετα αν θα βρέξει μάλλον σήμερα και αύριο. Και το καλοκαίρι γίνονται πάρα πολλές αθλητικές εκδηλώσεις σε διάφορες περιοχές της Αρκαδίας. Μεθαύριο Κυριακή στα Δολιανά έχουμε τον 10ο ορεινό ημιμαραθώνιο των Δολιανών, ο οποίος διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Δολιανών σε συνεργασία με την ΕΑΣ Σέγας Πελοποννήσου. Είναι ο δρόμος των 21 χιλιόμετρων. Στο μεγαλύτερο μέρος διαδρομής χωμάτινος ο δρόμος, αλλά οι αθλητές θα περάσουν και από μονοπάτι. Θα ξεκινήσει σε 9 η ώρα στα Άνω Δολιανά αυτός ο αγώνας, στο γήπεδο που έχει εκεί ο νικηταράς. Υπάρχουν κατηγορίες ανδρών γενικών αλλά και παιδιών. Υπάρχει πέρα από τον δρόμο αυτό και ο δρόμος 5 χιλιόμετρων. Επίσης ξεκινά από το γήπεδο του Νικηταρά στα Νοδολιανά στις 9:30 το πρωί. Μπορούν να συμμετέχουν μάλλον όλοι από 13 ετών και επάνω. Και υπάρχει και ο δρόμος 1 χιλιόμετρου που θα ξεκινήσει στις 8:30, στον οποίο αγώνα μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές δημοτικών σχολείων.

Και βέβαια οι μέρες περνούν και ολοένα πλησιάζουμε για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Χτες φιλοξενήσαμε εδώ στην συχνότητα του Αρκαδία 938 τον πρόεδρο της Motorsport Greece, διοργανωτή του αγώνα και πολύ γνωστό δημοσιογράφο, τον Τάκη Πουρναράκη, ο οποίος μίλησε για τον αγώνα, για την ιστορία και επίσης κάτι πολύ σημαντικό, έδωσε οδηγίες για όσους και όσες θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα, πώς μπορούν να βρεθούν στα σημεία των δύο ειδικών διαδρομών το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Αρκαδία, στις Κολίνες και στο Μέναλο, έτσι ώστε όσοι θέλουν να παρευρεθούν και να παρακολουθήσουν πάνω απ' όλα με ασφάλεια την διεξαγωγή των δύο ειδικών διαδρομών.

0: Και επειδή γνωρίζω ότι πολλοί και πολλές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν από κοντά τις δύο ειδικές διαδρομές του Eco Rally Ακρόπολης 2026, να ξανακούσουμε το απόσπασμα από την χθεσινή συνέντευξη του Τάκη Πουναράκη, που δίνει τις οδηγίες πρόσβασης και τις συνιστόμενες ώρες προσέλευσης για τους θεατές στις δύο ειδικές διαδρομές σε Κολίνες και Μέναλο. 38. Θα ήθελα να δώσουμε κάποιες κατευθυντήρες γραμμές, κάποιες οδηγίες στους θεατές που θέλουν να δουν αυτό το ιστορικό γεγονός, γιατί νομίζω δεν ενδιαφέρονται μάλλον μόνο όσοι ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά κινεί και πολλούς σε περιέργεια, αν θέλεις και μια πρόκληση να δουν έναν ιστορικό αγώνα που γίνεται μετά από τόσα χρόνια στον τόπο τους. Έχουμε λοιπόν δύο ειδικές διαδρομές εδώ στην Αρκαδία, Κολίνες και Μέναλο. Θα ήθελα λίγο, Τάκη, να αναφερθούμε στο πώς μπορούν οι θεατές να προσεγγίσουν τις περιοχές και να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
1: Στις Κολίνες προτείνω το ξεκίνημα της ειδικής διαδρομής στην Βλαχοκερασιά ή το τελείωμα το βγάλουμε λίγο κάτω από το ομώνυμο χωριό. Οπότε είναι αυτά τα δύο κομμάτια τα οποία προτείνω για να πάνε. Τώρα όσον αφορά στο Μέναλο έχουμε τρεις επιλογές. Καταρχάς το Μέναλο να πω ότι θα γίνει δύο φορές. Θα γίνει στις 11 το πρωί του Σαββάτου και θα γίνει και στις 7 το απόγευμα. Η πρώτη επιλογή, η πιο απλή για όλους όσοι ας πούμε κινούνται στην περιοχή από την Τρίπολη, τη Μεγαλόπολη ή τα γύρω χωριά, θα μπορέσουν να φτάσουν στο χιονοδρομικό του Μενάλου. Εκεί φτάνοντας στο χιονοδρομικό του Μενάλου θα μπορέσουν να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στο χώρο στάθμευσης του χιονοδρομικού και από εκεί η οργάνωση έχει φροντίσει με πουλμανάκια να μεταφέρονται τα τελευταία 2-2,5 χιλιόμετρα, βέβαια όποιος δεν μπορεί να το περπατήσει κιόλας σε ένα εξαιρετικά όμορφο φυσικό περιβάλλον, προς το οροπέδιο Ρούχη. Στο οροπέδιο Ρούχη έχει στηθεί μια μοναδική αρένα όπου τα αυτοκίνητα θα το κυκλώσουν. Έχει διαμορφωθεί με τη βοήθεια και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του κ. Πτωχού με πρωτοβουλία του, αλλά βέβαια και από τον Αντιπεριφερειάρχη τον Λιγνιλέα τον Πανταδόπουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος των έργων, γίνονται οι καλύτερες προσπάθειες. Εκεί λοιπόν οι Ρούχοι έχουν διαμορφωθεί με ένα μοναδικό τρόπο, όπου θα μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε σημείο του οροπεδίου και να βλέπει τα αυτοκίνητα να κινούνται μέσα για τουλάχιστον 5 λεπτά, για πάρα πολλή ώρα. Ένα μοναδικό σέαμα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πρώτη επιλογή. Θέλω να τονίσω ειδικά για το σημείο αυτό του Ρουχού ότι ποτέ στην 70χρονη ιστορία του Ράλι Ακρόπολη δεν έχει περάσει από τόσο μεγάλο υψόμετρο. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του που περνάει από 1700 μέτρα υψόμετρο. Ναι. Και από τις μοναδικής ομορφιάς οροπέδια, τις δολίνες του Μενάλου, όπως είναι η Αρπακωτή, όπως είναι η Κάπελη, όπως είναι η Ρουχή.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Συνήθως σε άλλα αθλήματα η υψομετρική διαφορά επηρεάζει την απόδοση των αθλητών. Στους οδηγούς έχει αυτό κάποια ιδιαίτερη σημασία?
1: Όχι, γιατί τα περισσότερα μηχανές θα μπορούσαμε να πούμε από το πιο άραιο
0: ή στα οχήματα,
1: αλλά
0: ναι.
1: Είναι έτσι η λειτουργία των υπερτροφοδοτούμενων κινητήρων που δεν υπάρχει καμία επίδραση. Ούτως ή άλλως στην Κένια βρίσκονται σε πολύ πιο μεγάλο υψόμετρο όταν αγωνίζονται αντίστοιχα στον αγώνα που είχαμε πριν από 2 μήνες. Προχωρώντας λοιπόν, η δεύτερη επιλογή για την ειδική Μέναλο είναι να ακολουθήσει κάποιος διαδρομή που ξεκινάει από το Λεβίδι, είναι δασικός δρόμος προς το οροπέδιο της Κάπελης. Εκεί μετά από πολύ λίγα χιλιόμετρα καλού δασικού δρόμου, βέβαια προτείνω να μην το πάει κάποιος με ένα αυτοκίνητο σεντάν, με ένα αυτοκίνητο SUV, όμως μπορεί να γίνει αυτή η διαδρομή, έστω και δικίνητο, θα φτάσει μέχρι το οροπέδιο της Κάπελης που μπορεί να σταθμεύσει και από εκεί να παρακολουθήσει τα αυτοκίνητα να περνούν. Μια τρίτη επιλογή είναι από το δασικό δρόμο που με πρωτοβουλία του Δήμου άνοιξε πριν από τον κύριο Τζούμι, άνοιξε πριν από λίγες μέρες, ο οποίος περνάει πάνω από το Βλαχέρνο και ο οποίος είναι έτοιμος πια, έχει δοθεί στην κυκλοφορία, εκεί θέλει αυτοκίνητο 4x4, το τονίζω, ας βγάλει αντίστοιχα στο οροπέδιο της Αρπακωτής, όπου επίσης έχει πολύ ωραίο σημείο θέαση. Τώρα, για τους θεατές οι οποίοι θα κινηθούν από τη Βιτίνα, θα πρέπει να τονίσω ότι ο δρόμος εκεί θα είναι κλειστός από τη διασταύρωση με την Αλωνίστανα, γιατί κινούνται τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Σε απλή διαδρομή μένα, αλλά δεν θα είναι προσβάσιμος από τους θεατές. Όμως προτείνω για όλους όσοι θέλουν, είτε από το Νυμφασία Resort από πίσω που ξεκινάει ένας δασικός δρόμος, είτε από εκείνο το σημείο από τη Βιτίνα και προς τα πάνω, να περπατήσουν λίγο και να βρεθούν μέσα στο κλεισάκι του Αγίου Πέτρου, όπου θα έχει ένα μοναδικό σημείο πανέμορφο που τα αυτοκίνητα θα τελειώνουν με μια κατηφορική ευθεία με περίπου 180 χιλιόμετρα την ώρα και θα έρχονται να πάρουν ένα δεξί πέταλο, θα είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά περάσματα που υπάρχουν στο Μέναλο. Άρα έδωσα 4 σημεία.
0: Και
1: η... και θα ξαναγίνει αυτή η δική και το βράδυ, δηλαδή είναι στις 11 το πρωί και σε... αν κάποιος θέλει να τη δει στις 11 το πρωί θα πρέπει 8 η ώρα να φροντίσει να είναι στη θέση του, άρα να έχει ξεκινήσει. Αν θέλει να δει στις 7 το απόγευμα μπορεί μετά τις 4 το απόγευμα να κινηθεί ούτως ώστε να βρεθεί στη θέση του και να επιλέξει. Αν με ρωτάτε με βάση το τι ας το πούμε έχω δει μέσα από το Μέναλο στα χρόνια που το περπατάω και δηλώνω θαυμαστής του, το να ανοιχτώσεις μέσα στους βροχούς είναι μια μοναδική εμπειρία. Μάλιστα, ένα από τα βράδια πριν την Πανσέλινο.
0: Η συνέντευξη του Τάκη Μπουραράκη και ιδιαίτερα και αυτό το κομμάτι με τις οδηγίες για τους θεατές θα ανέβει στο arcadiasports.gr έτσι ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα προς την προσέλευση και ιδιαίτερα με τα οχήματα που ανέφερε ο ειδήμων Τάκης. Μην πάει κάποιος δηλαδή και αντί να δει τον αγώνα. Έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτά λοιπόν στην Αρκαδία.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι απλοί θα πάνε στο τεχνοδρομικό, θα παρκάρουν, θα πάρουν, μάλιστα το τεχνοδρομικό εκείνη τη μέρα θα είναι ανοιχτό για να εξυπηρετήσει τους πάντες. Θα πάρουν τα πούλμαν της οργάνωσης δωρεάν, το τονίζω. Θα τονίσω ότι δεν υπάρχει πουθενά η παραμικρή χρέωση στους ανθρώπους που αφορά στις θέσεις του Ραλιακρόπολης με απόφαση της κυβέρνησης, του Υπουργού Αθλητισμού, αυτό του Υπουργού Αθλητισμού, τον απληρωτή Υπουργού Αθλητισμού του κ. Βρούτση, αυτό είναι δωρεάν για όλους. Δεν υπάρχει καμία χρέωση πουθενά στο παραμικρό, ούτε για να καθίσεις να δεις, πράγμα που γίνεται μόνο στην Ελλάδα, να ξέρετε, έτσι. Παντού αλλού στον κόσμο.
0: Ομολογώ ότι μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση για τέτοιον αγώνα.
1: Είναι όλα δωρεάν. Δωρεάν δηλαδή και η στάθμευση και η μεταφορά με τα πούλμαν και η θέαση. Θέλω μόνο να παρακαλέσω όλους όσοι θα βρεθούν είτε στις Κολίνες είτε στο Μέναλο είτε στις υπόλοιπες ειδικές διαδρομές να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ανθρώπων ασφαλείας. Θα βρίσκονται εκατοντάδες άνθρωποι ασφαλείας από την οργάνωση εκεί και να τους ακούν, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν κάποιος κάνει το κεφαλιού του πλέον με τα σύγχρονα συστήματα καμερών, παρακολούθησης, τεχνητής νοημοσύνης αλλά και τα ελικόπτερα της οργάνωσης, είναι δεδομένο ότι η ειδική διαδρομή θα ακυρωθεί. Άρα δεν θα δει κανείς τίποτα. Αν δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, και σε αυτό θα είναι πολύ άσχημο να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Αυτά για το Σάββατο.
1: Πάμε να έχει και το κεφαλάρι ξανά, το γυμνό ξανά και το Μέναλο ξανά, όπως είπαμε.

0: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
0: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
1: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
0: Θέλετε κάτι άλλο?
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα όρια της μεγάλης περιοχής, θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ!
1: Στο παράθυρο της εστίας του Καραβέλη.
2: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
1: Μακέντα απέναντι από τον Καραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.
3: Αστέρα μου. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει stoichman.gr. Ξεκίνησε χτες το Μουντιάλ. Στο εναρκτήριο παιχνίδι, οι οικοδεσπότες του Μέξικο κέρδισαν την Νότια Αφρική με 2-0, με τον Κινόνες να ανοίγει το σκορ στο 1 λεπτό. Τον Σίθχοουλ να αποβάλλεται για τους Νοτιοαφρικανούς στο 49, το 2-0 να γίνεται με γκολ του Χιμένεθ στο 67. Ακολούθησαν ακόμη δύο κόκκινες κάρτες, τον Ζουάν της Νοτιοαφρικής στο 84 και του Μόντες στο 92. Ξεκίνημα με το δεξί λοιπόν για το Μεξικό. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, με ανατροπή Νότια Κορέα επευλήθη της Τσεχίας με 2-1. Η Τσεχία που άνοιξε το σκορ με τον Κρέιτσι στο 51 λεπτό, στο 67 με τον Χουάν Γκιν Μπεόμ, ο οποίος έχει παίξει και στον Ολυμπιακό στο παρελθόν, έκανε το 1-1. Στο 80 το 2-1 από τον Γιον Γκιου. Έτσι λοιπόν, στην βαθμολογία του πρώτου ομίλου, Μέξικο και Νότια Κορέα έχουν από 3 βαθμούς, Τσεχία και Νότια Αφρική δεν έχουν βαθμό στην πρεμιέρα. Επόμενες αναμετρήσεις για τον πρώτο αυτό όμιλο, Τσεχία, Νότια Αφρική και Μέξικο, Νότια Κορέα. Το παιχνίδι της Τσεχίας με την Νότια Αφρική στις 7 το απόγευμα την 5η 18 Ιουνίου, ενώ ξημερώματα Παρασκευής 19 Ιουνίου η αναμέτρηση Μέξικο, Νότια Κορέα.

Σήμερα μπαίνει στη μάχη και ο δεύτερος όμιλος. Στις 10 το βράδυ η δεύτερη συνδιοργανώτρια χώρα του Καναδά υποδέχεται την Βοσνία Ερζεγοβίνη, ενώ αύριο το βράδυ στις 10 το άλλο παιχνίδι της πρεμιέρας του δεύτερου ομίλου, Κατάρ Ελβετία. Τα ξημερώματα μπαίνει και η τρίτη διοργανώτρια χώρα στο χορό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για τον τέταρτο όμιλο. Αντιμετωπίζουν την Παραγουάη, 4 τα ξημερώματα λοιπόν σήμερα, ενώ στο το άλλο μάλλον παιχνίδι του τετάρτου ομίλου θα γίνει την Κυριακή. Όχι τόσο ξημερώματα, πολύ νωρίς όμως, στις 7 το πρωί, Αυστραλία-Τουρκία. Ξημερώματα Κυριακής, αρχίζει και ο τρίτος όμιλος, στη 1 Βραζιλία-Μαρόκο, στις 4 Αϊτή-Σκωτία. Πέμπτος όμιλος τώρα, πρώτο παιχνίδι την Κυριακή στις 8 Γερμανία Κουρασάου, το δεύτερο παιχνίδι του ομίλου ξημερώματα Δευτέρας 15 Ιουνίου με την ακτή Ελεφαντοστού να αντιμετωπίζει το Εκουαδόρ.

Πριν πάμε στο κουπόνι στοίχημα.gr, να πούμε ότι χτες για τον ημιτελικό του Champions League στο Πόλο ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 19-13 από την ProReco και θα παίξει αύριο στο μικρό τελικό με τη Ferencvaros. Σήμερα το βράδυ τελικός Champions League Πόλο γυναικών με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Ferencvaros στον τελικό του Final Four που γίνεται στη Μάλτα.

Πάμε λοιπόν στο κουπόνι της tichman.gr στις 10 το βράδυ σήμερα. Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη με τον Άσο του Καναδά στο 1.95, το Χ στο 3.35, το διπλό στο 4.25. Εδώ ενδεχομένως να είναι ενδιαφέρουσα η απόδοση της οπαλίας, καθώς στις τελευταίες 5 αναμετρήσεις ο Καναδάς έχει φέρει 3 ισοπαλίες. Over 2,5 goal στο 2,25, under 2,5 στο 1,65, goal-goal στο 2, no goal στο 1,75. Εδώ ένα άλλο στατιστικό, ότι στα τελευταία 5 παιχνίδια της Βοσνίας Ερζεγοβίνης έχει υπάρξει goal-goal. Υπάρχουν βέβαια ειδικά στοιχήματα παικτών και αποτελεσμάτων, αλλά και ενισχυμένες αποδόσεις. Άσος του Καναδά, over 2,5 goal και τουλάχιστον μια τελική στην εστία από τον Σουανιέρ του Καναδά στο 7,80. Για την Βοσνία Ερζεγοβίνη ενισχυμένη απόδοση το να έχουν τελική στην εστία Ντεμίροβιτς, Λούκιτς και Αλαμπέγκοβιτς στο 7,68. Τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, στις 4 ξεκινά το παιχνίδι με τον Άσο των Αμερικανών σε απόδοση 2-10, το Χ στο 3-15, το διπλό στο 3-90, over 1,5 goal στο 1-53, under 1,5 στο 2-50, goal-goal στο 2-15, no goal στο 1-65, και εδώ ενισχυμένες και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις. Μια σούπερ ενισχυμένη απόδοση over 3,5 κάρτες, over 8,5 corner και over 2,5 goal συνδυαστικά σε απόδοση 9, και επίσης πάνω από 3 αποκρούσεις του freeze, over 8,5 corner και τελικό αποτέλεσμα νίκη της Αμερικής σε απόδοση 7,59.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του τριημέρου. Πολλές οι μεταδόσεις. Ξεκινάμε από σήμερα Παρασκευή στις 9 Βαλένθια Μπανταλώνα για το Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Στις 10 από την ΕΡΤ 2 Sport Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη για το Μουντιάλ. Στις 10 από το Mega News Ολυμπιακός Φέρεντς Βάρος τελικός Champions League Πόλο γυναικών. Εδώ να πούμε βέβαια ότι όσα παιχνίδια του Μουντιάλ μεταδίδεται από την κρατική τηλεόραση είναι σε πολύ πρωινές ώρες, μεταδίδονται σε επανάληψη την επόμενη μέρα. Το Σάββατο ξημερώματα στις 4 από την ΕΡΤ 1 Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Στις 6 ο μεγάλος τελικός της Τίχημαν Greek Basket League από την ΕΡΤ 2 Sport Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στις 8 από το ERT Sports 2 Ολυμπιακός Φερεντσβάρος μικρός τελικός του Champions League Polo. Στις 9 Τενερίφη Μπαρτσελόνα για το Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Στις 10 από την ERT 2 Sport Κατάρ Ελβετία. Στις 10 από το ERT Sports 2 Μπαρτσελονέτα Pro Reco ο τελικός του Champions League Polo Ανδρών. Επίσης να πούμε ότι αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, τα παιχνίδια σε επανάληψη, στη μία από την ERT Sport 2 Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη, μπορείτε να δείτε αυτό το παιχνίδι. Και πάμε στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής. Στη μία τα ξημερώματα Βραζιλία Μαρόκο από την ERT Sports 2, στις 4 από την ERT 1 IT Σκωτία. Στις 7 το πρωί Αυστραλία-Τουρκία επίσης από την ΕΡΤ 1. Το βραδάκι στις 8 από την ΕΡΤ 2 Σπορ Γερμανία-Κουρασάο. Και στις 11 από την ΕΡΤ Sports 2 Ολλανδία-Ιαπωνία. Αυτό είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Δεσπόζουν βέβαια οι απευθείας μεταδόσεις του Μουντιάλ.

Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Ακούσατε Αρκαδία Sports Show από τον Αρκαδία 938, την αθλητική εκπομπή που σας πρόσφερε στοίχημα.gr. Να ευχηθούμε σε όλους να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Αρκαδία 938. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο τρίμερο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Τέλος καλό, όλα καλά, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Γιούμης σε τηλεοπτική του συνέντευξη με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και την επανατοποθέτηση του Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως. Αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου ξεκινούν τα δρομολόγια για καλοκαιρινά μπάνια στο παράλιο Άστρο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΚΤΕΛ Αρκαδίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Δύο περιπτώσεις απατών με υπολογιστή που έγιναν το Μάιο του 2025 ξιχνιάστηκαν από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κινουρίας, με την ελληνική αστυνομία να σχηματίζει δικογραφία εναντίον 42χρονου. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου την εικόνα των έργων, των χρηματοδοτήσεων και των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή οριμάζουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Ο Δήμαρχος Γορτινίας, οι Αντιδήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι παρευρέθηκαν στις σχολικές εορτές που διοργανώθηκαν στα σχολεία της Γορτινίας, τιμώντας την προσπάθεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Οι ηθήνοντες του Αστέρα Άκτορ δουλεύουν για το θέμα των μεταγραφών και των συμβολέων που λήγουν από το υπάρχον ρόστερ, ενώ παράλληλα χτίζεται το επιτελείο που θα πλαισιώσει τον προπονητή Γιώργο Αντωνόπουλο.

0: θερμοκρασία να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
1: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Πέρα τον κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
9: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάτια στις λάτες.
0: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Τέλος καλό, όλα καλά, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Γιούμης σε τηλεοπτική του συνέντευξη με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και την επανατοποθέτηση του Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως. Αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου ξεκινούν τα δρομολόγια για καλοκαιρινά μπάνια στο παράλιο Άστρο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΚΤΕΛ Αρκαδίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Δύο περιπτώσεις απατών με υπολογιστή που έγιναν το Μάιο του 2025 ξιχνιάστηκαν από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κοινουρίας, με την ελληνική αστυνομία να σχηματίζει δικογραφία εναντίον 42χρονου. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου την εικόνα των έργων, των χρηματοδοτήσεων και των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή οριμάζουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Ο Δήμαρχος Γορτινίας, οι Αντιδήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι παρευρέθηκαν στις σχολικές εορτές που διοργανώθηκαν στα σχολεία της Γορτινίας, τιμώντας την προσπάθεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Οι ηθήνοντες του Αστέρα Άκτορ δουλεύουν για το θέμα των μεταγραφών και των συμβολέων που λήγουν από το υπάρχον ρόστερ, ενώ παράλληλα χτίζεται το επιτελείο που θα πλαισιώσει τον προπονητή Γιώργο Αντωνόπουλο. Μια ακόμη σημαντική διάκριση για τον ποδηλατικό όμιλο Τρίπολης, καθώς 4 αθλητές του ομίλου θα βρεθούν σε διεθνείς αγώνες στην Τσεχία. Λεπτομέρειες και οδηγίες για τους θεατές που θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά τις δύο ειδικές διαδρομές του Eco Rally Ακρόπολης 2026 σε Κολίνες και Μέναλο έδωσε μέσα από τον Αρκαδία 938 ο πρόεδρος της Motorsport Greece και δημοσιογράφος εξειδικευμένος σε θέματα μηχανοκίνητου αθλητισμού Τάκης Πουρναράκης. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Άστατος ο καιρός για το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
4: Άιντε, ρίξε τα, ρε τα μάτια στις λάτες.
3: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω.
7: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Κύριε.
6: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δέμπινα.
6: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
5: Δέμπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Εφτάσε.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη Σέντρα, στο δεύτερο γκάρι γκολ, ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλος. Αστέρα μου.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security, νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Τέλος καλό, όλα καλά. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Γιούμη σε τηλεοπτική του συνέντευξη με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και την επανατοποθέτηση του Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως. Αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου ξεκινούν τα δρομολόγια για καλοκαιρινά μπάνια στο παράλιο Άστρο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΚΤΕΛ Αρκαδίας. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Δύο περιπτώσεις απατών με υπολογιστή που έγιναν το Μάιο του 2025 ξιχνιάστηκαν από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κοινουρίας, με την ελληνική αστυνομία να σχηματίζει δικογραφία εναντίον 42χρονου. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου την εικόνα των έργων, των χρηματοδοτήσεων και των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή οριμάζουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Ο Δήμαρχος Γορτινίας, οι Αντιδήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι παρευρέθηκαν στις σχολικές εορτές που διοργανώθηκαν στα σχολεία της Γορτινίας, τιμώντας την προσπάθεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Οι ηθήνοντες του Αστέρα Άκτορ δουλεύουν για το θέμα των μεταγραφών και των συμβολέων που λήγουν από το υπάρχον ρόστερ, ενώ παράλληλα χτίζεται το επιτελείο που θα πλαισιώσει τον προπονητή Γιώργο Αντωνόπουλο. Μια ακόμη σημαντική διάκριση για τον ποδηλατικό όμιλο Τρίπολης, καθώς 4 αθλητές του ομίλου θα βρεθούν σε διεθνείς αγώνες στην Τσεχία. Λεπτομέρειες και οδηγίες για τους θεατές που θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά τις δύο ειδικές διαδρομές του Eco Rally Ακρόπολης 2026 σε Κολίνες και Μέναλο έδωσε μέσα από τον Αρκαδία 938 ο πρόεδρος της Motorsport Greece και δημοσιογράφος εξειδικευμένος σε θέματα μηχανοκίνητου αθλητισμού Τάκης Πουρναράκης. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατος ο καιρός για το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερο

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Την αγαπάω, ρε φίλε.
2: Το ξέρω, αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
2: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
1: Γιατί?
2: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
2: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
2: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1.000 δωροεπιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Τέλος καλό, όλα καλά. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Γιούμη σε τηλεοπτική του συνέντευξη με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και την επανατοποθέτηση του Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως. Αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου ξεκινούν τα δρομολόγια για καλοκαιρινά μπάνια στο παράλιο Άστρο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΚΤΕΛ Αρκαδίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Δύο περιπτώσεις απατών με υπολογιστή που έγιναν το Μάιο του 2025 ξιχνιάστηκαν από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κοινουρίας, με την ελληνική αστυνομία να σχηματίζει δικογραφία εναντίον 42χρονου. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου την εικόνα των έργων, των χρηματοδοτήσεων και των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή οριμάζουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Ο Δήμαρχος Γορτινίας, οι Αντιδήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι παρευρέθηκαν στις σχολικές εορτές που διοργανώθηκαν στα σχολεία της Γορτινίας, τιμώντας την προσπάθεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Οι ηθήνοντες του Αστέρα Άκτορ δουλεύουν για το θέμα των μεταγραφών και των συμβολέων που λήγουν από το υπάρχον ρόστερ, ενώ παράλληλα χτίζεται το επιτελείο που θα πλαισιώσει τον

0: στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
1: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
4: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: σέντρα του Κότσιρα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την πόλη.
0: Άλβαρες εκτελεί, οι Γκλέσσες την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε πλάγια θέση, Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Back, Flashback, 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
7: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
12: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
11: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
12: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
11: Θέλετε κάτι άλλο!
13: Back, back, crash back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
5: Θέλεις ψητό με πατατάκια?
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
5: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
8: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Εφτάσε!
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
13: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
14: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
11: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
12: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
13: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Φτιάχνει στήριγμα. Θα δώσω τον Τιλίκα. Θα ανεβάζουμε το στήθο. Σούσε και Τιλίκα. Εκπληκτικό γκολ από τον νέο Τιλίκα. Το 11 το λεπτό.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί. Και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσα μου συνεχίζω με τον παράλληλο. Θα δει τον Μπαρτόλο. Σε την παλιά του Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
3: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάτια στις πλάτες.
2: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
4: Πάτε μας ό,τι η καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
2: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο, είναι ποίημα.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12 000. Υπουργείο

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
10: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
11: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
10: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
11: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
10: Θέλετε κάτι άλλο?

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε πρόσωπο αλλού και πλάτη.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
2: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
1: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα πάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Εφτάσε!
0: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
12: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
3: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
10: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: ΕΠ, Κωστάκι, τι γίνεται?
5: Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Περάτε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
12: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής. Αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: όλοι μένουν εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Είμαι ο Κώστας Δόξας και αυτό είναι το νέο μου τραγούδι «Εδώ δεν μένει κανείς». Στο Ράδιο Αρκαδία 93,8.
1: Ζω σε ένα δωμάτιο σκοτεινό, που αυτό το βράδυ με καπνό έχει γεμίσει. Ζω οι αναμνήσεις μου γουνό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: συνθήκων. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αραδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.